0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

προαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς

0: μόνη αγάπη.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Φτάσαμε πλάκα-πλάκα, Τετάρτη πρωί.
1: Στα και... μέσα της εβδομάδας.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τι ωραία που φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Και είναι πρωινό Τετάρτης και είναι 3 του μηνός. Και βέβαια εννοείται ότι και σήμερα θα μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα. Έχουμε και μεγάλο αφιέρωμα, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ότι... φυσικά, όπως κάθε Τετάρτη.
0: Έτσι. Και το αφιέρωμά μας σήμερα, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τα τραγούδια που έχουν μέσα τους τη νύχτα.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για τη νύχτα σήμερα.
0: Oh, έχει να πέσει
1: πρωί, πρωί, μεν, για τη νύχτα θα μιλήσουμε.
0: Για τη νύχτα θα μιλήσουμε. Η οποία η νύχτα έχει πολύ τραγουδηθεί,
1: Τελικά.
0: Δεν το περίμενε ότι έχει τραγουδηθεί τόσο πολύ και η νύχτα. Το φεγγάρι, ο ήλιος, το καταλαβαίνω.
1: Και η νύχτα. Βέβαια, βέβαια, και η νύχτα. 694-711-11, σας λέω από τώρα τον αριθμό μας στο Viber, σας το θυμίζω βασικά. Μήπως σας έρθει έτσι κάποιο μυαλό.
0: Κάποιο μυαλό,
1: κάποιο τραγούδι στο μυαλό που να έχει μέσα στο στίχο τη λέξη νύχτα.
0: Νύχτα.
1: Ή τον night, αν θέλετε. Ναι, γιατί και ξένη μουσική παίζει.
0: Ελληνικά και ξένα. Οτιδήποτε σα έρθει στο μυαλό που έχει να κάνει με τη νύχτα. Κατά τα άλλα, να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα σε ο
1: Τζόρτζ.
0: Καλημέρα στην Ιουάννα μα. Και να μείνετε μαζί μα, γιατί έρχονται και παιχνίδια, έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και δώρα, έρχονται και ταξίδια, έρχονται και τα δικά μα τα οποία φέρνουμε καθημερινά όμω.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και Τετάρτη αφιερώματο στα μέσα τη εβδομάδα.
0: Οπότε μέχρι τι 10 δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 με Ιουάννα Τσέλιγκα
1: και Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με την κομματάρα όλων των εποχών, με το τραγούδι μας, με την τραγουδάρα μας.

0: Και τέλος.
1: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό. Να ξέρετε ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ακόμη και για το σπίτι μας. Μία δυνατή καταιγίδα, ένα σεισμός μακριά από εμάς, χτυπήστε ξύλο. Μία πυρκαγιά, μία ξαφνική ζημιά που μπορεί να είναι από νερό. Την έχω πατήσει εγώ, να ξέρετε. Ναι. Έχω χαλάσει έπιπλα κτλ. Όλα αυτά μπορούν να σου φέρουν τα πάνω κάτω. Με το Synet Home τη Συνδέα προστατεύετε το σπίτι σας, αλλά και το περιεχόμενό του. Με καλύψεις για φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και πολλά ακόμη. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα με δυνατότητα μείωσης έως και 20% στον ένφια, ενώ τώρα έχετε και έκπτωση 10% στα νέα συμβόλαια. Οπότε, Synet Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μάθετε περισσότερα τώρα στο συνδέα.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
2: Πολύ ωραία. Νωρίς να τα λέμε αυτά για να είμαστε ξένιαστοι.
1: Ναι,
2: προστατευμένοι και ξένιαστοι.
1: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Πάντα όλα αυτά τα θυμόμαστε αφού γίνουν αυτά που δεν θέλουμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να προνοήσουμε, να τακτοποιήσουμε αυτά τα θέματα για να τύπα ξύλο κάτι να συμβεί, να είσαι προστατευμένο.
1: Έχει το κεφάλι σύσκορε, παιδί μου. Τώρα δεν φτάνει που έχουμε όλα τα άλλα προβλήματα, να έχουμε και αυτά. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε κάτι. Επειδή τώρα εχθές και σήμερα που επιστρέψαμε στη δουλειά και σήμερα, από νωρίς το πρωί με ό,τι παιδιά συνάντησα εδώ πέρα και συζητούσα, όλοι μου λέγανε: ω Δημήτρη, άσε τώρα, μπήκε καλοκαίρι, ποιο έχει διάθεση για εκείνο, ποιο έχει διάθεση για το άλλο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει στο καλοκαιρινό mood.
2: Λες
1: και βάλε το καμπανάκι τη Δευτέρα και είπε κλινγκ, κλινγκ. Κλείσω την έναρξη, κηρύττω την έναρξη του καλοκαιριού.
2: Των καλοκαιρινών διακοπών.
1: Όλοι μιλάμε τώρα λου για λου, παιδιά. Ειδικά αυτοί που γύρισαν από τριήμερο, μιλάμε τώρα, δεν του μαζεύει με τίποτα. Είναι τριαλαλίμ, τριαλαλόμ.
2: Και κάνανε και το πρώτο μπράνιο στη θάλασσα.
1: Μπράβο στου θαραλέου, παιδιά, πραγματικά, γιατί και αυτό που έλεγε η Ιουάννα χτες, όντως έκανε, δεν ήταν και πολύ ζεστή.
2: Όχι,

0: Περσινές φωτογραφίες, φωτογραφίες αρχείου ή δεν ξέρω εγώ τι είναι καινούργιες. Αυτές
1: οι φωτογραφίες που ανεβάζανε με τις μέδουσες.
0: Ναι.
1: Αυτό με τις
0: μέδουσες. Οπότε θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, και στην Αρκίτσα έμαθα ότι έχει πολλές μέδουσες.
1: Ναι, γιατί θα πας στην Αρκίτσα.
0: Δεν ξέρω, με καλέσανε, αλλά δεν ξέρω. Άμα έχει μέδουσες, δεν πάω.
1: Στην Αρκίτσα σε καλέσανε.
0: Ναι,
1: ποιο σε κάλεσε στην Αρκίτσα.
0: Μία φίλη.
1: Μα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία είναι η Αρκίτσα, να ξέρεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εσείς εκεί που κάνατε μπάνιο στη θάλασσα, είδατε, μάθατε τι γίνεται με τις μέδουσες. Έχετε στο δικό σας το χωριό μέδουσες, έχουν έρθει.
1: Βέβαια, στα χωριά μας έχουμε. Επίσης, να σας πω κάτι. Εσύ, η Ιωάννα, γιατί ασχολείται. Η Ιωάννα, γιατί ασχολείται, σας παρακαλώ, με τις μέδουσες.
0: Τι φοβάσαι εσύ.
1: Ποιος θα τσιμπήσει ποιον.
0: Στι 8 και 25 μα τα λε τα ανέκδοτα.
1: Έχουν περισσότερο δηλητήριο από σένα, ναι.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι πω όχι.
1: Όχι, γι' αυτό τα λέω εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ξεμυαλιστεί με το που μπήκε το καλοκαίρι επισήμω και είδατε στο ημερολόγιο 1η Ιουνίου. Πώ αισθάνεστε, ρε παιδί μου, αισθάνεστε πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε, δεν κρατιόμαστε, δεν μα κρατάει δουλειά, δεν μπορούμε να καθίσουμε.
0: Δεν μα κρατάει για το Πάσχα τώρα, δεν μα κρατάει και καλοκαίρι.
1: Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε και με τον καιρό, οπότε εντάξει.
0: Όχι.
1: Ενώ τώρα που είναι και καλός ο καιρός, για να σας δω 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, δύο πράγματα θα μας γράψετε. Το πρώτο αν έχετε ξεμυαλιστεί, το δεύτερο ποια έχει το περισσότερο δηλητήριο, η Ιουάννα ή η Μέδουσα.

0: κυρίες και κύριοι, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια. Ποια έχει, ποια είναι πιο θανατηφόρα?
1: Εγώ.
0: Η Ιωάννα.
1: Αυτό ανακηρύχθηκα.
0: Αυτό ανακηρύχθηκε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί, ότι
0: το αυτοπαραδέχτηκε.
1: Ναι, εγώ είμαι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Άμα με πειράξεις όμως, έχω και δηλητήριο.
0: Πολύ. Να φάνε και οι κότες, παιδιά.
1: Με πειράξεις,
0: να γεμίσει ο ποινιός και να ψοφήσουν τα ψάρια.
1: Ναι. Τόσο πολύ και ακόμη περισσότερο.
0: Πο, και δεν φαίνεται. Τι παραγωγή είναι αυτή που κάνεις, μάτια μου, τι παραγωγή. Λοιπόν, στείλτε και κανένα κομμάτι, κανένα τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό τώρα, που έχει να κάνει με τη νύχτα, γιατί σε λιγάκι ξεκινάει το αφιέρωμά μας. Οπότε, ό,τι στείλετε έτσι, ας σας δώσουμε και 5-10 λεπτά ακόμα, να στείλετε τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα, γιατί σήμερα το αφιέρωμά μας, Τετάρτη πρωί, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, έχει να κάνει με τη νύχτα. Με τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη νύχτα. Και τα παρεμφερεί. Και το night στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Οπότε, 694-711-11. 694-711-11. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματάκια με την έμπνευση που έχετε, με τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό που να μιλάνε για τη νύχτα. Και εμείς τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Σας θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, έχει ξεκινήσει η μέρα με λίγη κινησούλα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε λίγη πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, η παραλιακή εκκυφυσία στη Μεσογείο, αλλά από ό,τι βλέπω και το κέντρο. Είναι αρκετά καλά για την ώρα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στα παιδιά που δίνουν σήμερα τις Πανελλήνιες.
1: Είναι
0: πολύ εύκολη βιολογία.
1: Καλή επιτυχία στα
0: παιδιά. Είναι μάθεις, αλλά μπάσε τόσο δεν είναι ίδια.
1: Τώρα άσε με κόμπωσο στο μάχης πάλι
0: ζώρικο.
1: Σήμερα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
3: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις, ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: 80s, 90s,

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Νομίζω ότι πήραμε τα τραγούδια που είναι να πάρουμε. Νομίζω ότι είμαστε ετοιμότητα για να ξεκινήσουμε το σημερινό υπέροχο αφιέρωμα της Τετάρτης που έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με τη νύχτα.
1: Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για τη νύχτα.
0: Για τη νύχτα, ναι. Δηλαδή τραγούδια.
1: Ελληνικά, τα οποία... ξένα τραγούδια.
0: Πιο... Και έχει και πολλά. Και πολλά, βλέπω πολλά, και άλλα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει. Δηλαδή είναι πολλά. Πάμε όμως λίγο πρώτα να γυρίσουμε πίσω. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 3 Ιουνίου του 1875. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Ζορζ Αλεξάνδρ Σεζάρ Λέοπαρντ Μπιζέ. Ο Ζορζ Μπιζέ. Λέοπαρντ. Λεοπόλτ. Είναι Λεοπάρντ. Ο Γάλλος συνδέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν.
1: 1899, σαν σήμερα πεθαίνει και ο Γιώχαν Στράους, ο Αυστριακός μουσουργός, συνθέτης του Γαλάζιου Δούναβη.
0: Μάλιστα. 1923, σαν σήμερα, στην Ιταλία, ο Μουσολίνι εγκρίνει νόμο που παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στις δημοτικές εκλογές.
1: Το 1924, πεθαίνει σε ηλικία 40 ετών ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους πιο επιδραστικούς μυθιστοριογράφους του 20ου αιώνα.
0: Το 1946, σαν σήμερα, το πρώτο μπικίνι, κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού.
1: Το 1961, έργα του ζωγράφου Θεόφιλου φιλοξενούνται στο Λούβρο, που γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό από τους φιλότεχνους.
0: 1967, σαν σήμερα, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
1: Το 1967, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται η Αρίθα Φράγκλιν με το τραγούδι Respect.
0: 1969, σαν σήμερα, προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek με την οριστική της διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
1: Το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Ισπανός τενίστας.
0: 1993, σαν σήμερα, η τενίστρια Στέφι Γκραντ γίνεται νούμερο 1 στον κόσμο, αφού η Μόνικα Σέλες, που είχε τραυματιστεί ένα μήνα πριν, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τη θέση αυτή.
1: Το 2001, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Αλέξη Ζορμπά στην ταινία Zorba the Greek.
0: Το 2016, τέλος, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μοχάμεντ Άλι, ο μύθος του box, με 56 νίκες και μόλις 5 ήττες. Τρεις φορές πρωταθλητής κόσμου στην κατηγορία των βαρέων βαρών. Για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Ιερία, η Ιέρια, η Ιπατία, είναι της Οσίας Ιερίας, είναι του Αγίου Ιπατίου του Μάρτυρος και είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου.
1: Ωραία.
0: Η μέρα, η αγάπη όλα τα νικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχει τέτοια μέρα σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για τα έντομο αποθητικά.
1: Ναι.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα Σομελιέ και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Τρεξίματος, που γιορτάζεται την πρώτη Τετάρτη του Ιουνίου.
1: Εντάξει. Σήμερα δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Πατάω κουμπί, ξεκινάει η αφιέρωμα. Με ποιο ξεκινάω πρώτα? In the heat of the night.
1: Ωραία.
0: In the heat of the night, κυρίες και κύριοι. Έτσι ξεκινάει το σημερινό μας αφιέρωμα.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Εννοείται για εσάς που έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, ότι μπορείτε να στέλνετε και τα τραγούδια που έχετε στο μυαλό σας, που σας έρχονται στο μυαλό, που μιλάνε για τη νύχτα. Γιατί αυτό είναι το αφιέρωμα το σημερινό, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη. Ακούμε τραγούδια που μιλάνε για κάποιο θέμα. Σήμερα το θέμα μας είναι η νύχτα. Ελληνικά και ξένα, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.
1: Μόλις ακούσαμε αυτό.
0: Του Δενάη, είπε και η Σάντρα. Κατάλαβες. Και δεν μου λες τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα.
1: Θα παίξουμε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Πολύ ωραία. Back to school λοιπόν, γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών. Δωράκλα όμως για όλη την οικογένεια που σας περιμένει καθημερινά από την Pizza Fan εδώ στον Love Ring Day 7,5. Να πατήσω κουδούνι.
1: Αμέ.
0: Πατάω. Ναι. Λίγα είναι τα ψωμιά σου ακόμη, να ξέρεις.
1: Είπαμε, μέχρι 15.
0: Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε πώς λέγεται η παγωμένη περιοχή στα νότια της Αργεντινής και ναι. της Χιλής.
0: Μάλιστα, στα πώς νότια λέγεται. Της Αργεντινής και της Χιλής. Μάλιστα.
1: Λέγεται Λαπωνία,
0: ναι.
1: λέγεται Καταλωνία
0: ναι.
1: ή λέγεται Παταγωνία.
0: Πλάντους μια αγωνία τα έχουν όλα.
1: Αγωνία σίγουρα.
0: Ναι. Αγωνία και λεχτά.
1: Πώς λέγεται η παγωμένη περιοχή στα νότια της Αργεντινής και της Χιλής. Λέγεται Λαπωνία, Καταλωνία ή Παταγωνία.
0: 6-9-4-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο, την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση. Οι γονείς ή τα παιδιά. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο, απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση. Οι γονείς ή παιδιά. Στέλνετε μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love Ring Day 7,5. Και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Τις δύο premium Bianca pizzas.
0: Αυτές τις άτιμες που τις έχουμε τσακίσει, να ξέρετε. Φέρχες. Κάθε Παρασκευή τις τσακίζουμε εμείς
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 3 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση παιδιά στον Κηφισό, από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Επίσης, πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Γενικά, η εικόνα της πόλης είναι αρκετά καλή.
1: Nice.
0: Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Γιατί όταν είχε βγει το τραγούδι πήγαινε στη Μύκονο. Τώρα πού να πας.
1: Σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουμε να ξαναπηγαίνουμε.
0: Αλέσαι.
1: Κάναμε μία παύση. Μικρή.
0: Ναι, καλά. Τότε πήγαινε επειδή μου και πήγαινε και άντε γιατί έχει και λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα λε πόσο είναι για να πάω.
1: Δεν ήταν και τόσο ακριβά.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ τώρα λε πόσο είναι, καλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, πάμε στα άλλα νησιά.
0: Τριζινία. Καλύτερα. Αυτό θέλω να σου πω. Ο δικό και τέτοια κατάλαβε. Ενώ τότε πήγαινε στη Μύκονο. Μέχρι και τραγούδι είχε γίνει νύχτε στη Μύκονο. Γιατί όλοι καταλαβαίνανε τι έλεγε το τραγούδι. Νύχτε στη Μύκονο. Τώρα έχουμε ξεχάσει. Κατάλαβε. Η τελευταία Μύκονο που έχω είναι το 1994.
1: Σταμάτα.
0: 97. Όχι, έχω και λίγο πιο μετά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Να σα θυμίσω ότι το σημερινό μα αφιέρωμα έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία στο στίχο του αναφέρουν τη νύχτα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Ελληνικά ξένα. Nights και τα λοιπά. Αυτά. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι. Επειδή ήδη έχουμε μπει καλοκαίρι και επειδή σήμερα το αφιέρωμά μας είναι για τη νύχτα, αν τα συνδυάσεις και τα δύο μαζί, δηλαδή το καλοκαίρι που είναι στα αγγλικά summer,
1: ναι,
0: και το νύχτα που ψάχνουμε σήμερα είναι night,
1: ναι,
0: στα αγγλικά, τι βγαίνει? John Travolta, Olivia Newton-John και ναι, summer nights, κυρίες και κύριοι.

0: Μπράβο και ξανά μπράβο. Μπράβο και στους δύο. Ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά τα πήγαν.
1: Μπράβο, σας
0: και κάνα και καλή καριέρα μετά.
1: Ναι, ναι, καλά τα πήγαν.
0: Κάτι κάνανε και μετά.
1: Εν τω μεταξύ, τον Τραβόλτα τον είδες πως εμφανίστηκε στις Κάνες. Που εμφανίστηκε, λες και είναι 20 χρονών.
0: Αλήθεια, λες.
1: Κάτι έχει κάνει πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Καλά, συγγνώμη, πότε εγώ τον είχα
1: δει πριν από λίγο. Βέβαια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω πριν από λίγο καιρό που τον είχα δει.
1: Αλλά τώρα που εμφανίστηκε στις Κάνες. Μιλάμε.
0: Ρεκτιφιέ, έχει κάνει στη μηχανή.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, ήταν λίγο σκεφτικό όμως το πόσο καλό ήταν.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Καλά, θα σου πω φωτογραφίες τώρα. Περίμενε. Τζον.
0: Ναι.
1: Τραβόλτα.
0: Για να σας δω, Τζον Τραβόλτα. Κάνες. Κάνες. Oh my God.
1: Oh, yes.
0: Λες. Εμφανίστηκε.
1: Είσαι εδώ, παιδί μου.
0: Καλά τώρα και εσύ δεν είναι. Α,
1: τι?
0: Α ναι,
1: τι
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αμούστακο αγόρι, οριακά.
0: Ναι.
1: Το μουστάκι το μεταξύ πρέπει να είναι το τόσο ψεύτικο.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει τώρα, σιγά τώρα.
1: Πάντως έχει κάνει φανταστική
0: δουλειά. Πόσο είναι Τραβόλτα, συγγνώμη, δεν είναι καμιά 70αριά εδώ πέρα.
1: Δεν θα είναι. Τώρα είναι αυτή η όψη 70χρονου.
0: Ωραίος. Και στα δικά μας, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Και
0: για
1: το παιδί μου τον βλέπεις. Μιλάμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον μπροστά μας.
1: Ναι, αλλά τώρα να είσαι 70 και να δείχνεις έτσι.
0: Δεν
1: είναι σκιαρτικό.
0: Γιατί είναι
1: αυτή η δίπλα είναι η κόρη.
0: Δεν κατάλαβα. Η κόρη του είναι.
1: Νομίζω.
0: Αν νόμιζα ότι ήταν αμόρε. Γιατί αν ήταν αμόρε, μια χαρά είναι το 70 που είναι αυτό και αυτό.
1: Όμορφο κορίτσι είναι αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι η κόρη του. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η κόρη του. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Τραβόλτα έχει ισιώσει, λέμε τώρα.
0: Στα καλά του. Μπράβο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και πάμε στο σημερινό, κυρίες και κύριοι, Μοντόμε Μισιού, στο σημερινό γκλίν, γκλίν, γκλίν, γκλίν. Λοιπόν, σκέφτηκα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Το σημερινό γκλίν, γκλίν έχει θέμα, προσέξτε, ζώνη.
1: Όπα.
0: Ζώνη. Ζώνη αγοριού. Ζώνη κοριτσιού. Ζώνη ασφαλείας. Ζώνη, ναι.
1: Α, αυτό.
0: Ναι, βάλτε ό,τι έχετε. Ναι. Ζώνη να είναι. Τα κορίτσια, ξέρω εγώ, μπορεί να φοράτε, ξέρω εγώ, κάτι που να είναι, να κάνει τη ζώνη σε ένα φόρεμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ζώνη.
0: Ή μπορεί να φοράτε πατελόνι και να φοράτε μια ζώνη. Αλλά θέλω να δω ζώνες σήμερα. Ζώνες. Θέλω να δω ζώνες. Είσαστε, κάνουμε.
1: Ναι.
0: Για να δω. Να δω και τα αγόρια, να δω και τα κορίτσια.
1: Ωραία.
0: 6, 9, 4, 700, 11, 11. Έχεις καμιά ζώνη δίπλα σου. Καμιά ζώνη.
1: Φορά ζώνη.
0: Φορά
1: σήμερα.
0: Ζώνη.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Ό,τι ζώνη έχεις, βγάζεις φωτογραφία και μας στέλνεις.
1: Ωραία.
0: Αν είσαι στο σπίτι, πήγαινε στην τουλάπα, άνοιξε και βγάλε μια ζώνη και βγάλε μια φωτογραφία.
1: 6, 9.

0: Πάρα πολύ απλή, που είναι του κουστούμιου, που δεν δίνεις και που το χρώμα της κάνει τη διαφορά, αλλά ο κρίκος είναι όσο πιο διακριτικός γίνεται. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές που είναι έτσι λίγο πιο έντονες. Ζώνες λοιπόν, για να σας δω, αν είσαι στο αυτοκίνητο και δεν φορά ζώνη, τη ζώνη ασφαλείας. Καλό, μου κάνει και αυτό.
1: Φορεσέτη.
0: Ναι, φορεμένη, τη όχι, μου τη στείλεις έτσι.
1: Φορεσέτη
0: ναι.
1: τη ζώνη, βγάλε φωτογραφία και άστην. Φορεμένη, μην την
0: βγάλεις. Θα γεμίσουμε ζώνες ασφαλείας αυτοκινήτου.
1: Δεν πειράζει.
0: Και θα γλιτώσουν τις ζώνες. 6, 9, 4, 711, το θέμα μας είναι σήμερα ζώνη. 6, 9, 4, 711. Συνεχίζουμε λοιπόν με το αφιέρωμά μας. Τετάρτη σήμερα. Έχουμε πει ότι το αφιέρωμα της Τετάρτης, στα αφιερώματα της Τετάρτης, ασχολούμαστε με τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους κάποιο πράγμα. Mm. Σήμερα ψάχνουμε τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη νύχτα.
1: Ωραία.
0: Και κοίτα να δεις τώρα πόσα τραγούδια έχουν μαζευτεί
1: πολλά, πάλι. Πολλά, πολλά. Και ξένα και ελληνικά και όλων των στυλ.
0: Ναι. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα επίσης έχει μια καλοκαιρινή, έτσι, ένα καλοκαιρινό αέρα.
1: Και είναι από αυτά που έχετε στείλει πάρα. Πάρα πολύ. Πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά μηνύματα και χτες και σήμερα για το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί καλοκαίρι είναι και η νύχτα μυρίζει για σέμι.

0: Αχ, δεν είχε πολύ καλοκαιρινό mood.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς σε βάζει στο καλοκαίρι, δηλαδή αυτό ο Αδαμαντίδης, ειδικά αυτά τα τραγούδια του στη δεκαετία του τέλη 70, αρχές 80, είναι όλα, ρε παιδί μου, απίστευτο. Δηλαδή έχει ένα ταξιδιάρικο καταπληκτικό φίλι. Λοιπόν, ενώ εσείς στέλνετε και τις φωτογραφίες σας, ζώνες έχουμε θέμα σήμερα, οπότε μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες σας. Βέβαια, γεμίσαμε με ζώνες από αυτοκίνητο, αλλά ήμουν σίγουρος με το που το πες. Και λέω, ναι, λέω εντάξει, θα γεμίσουμε ζώνες αυτοκίνητου.
1: Και έχει και από τις άλλες, αλλά έχει και αυτοκίνητο πολλές.
0: Είδα και ένα Captain America.
1: Υπέροχη ζώνη.
0: Δεν είναι πολύ ωραία ζώνη αυτή. Ποιο θα στείλε. Ποιο φίλο μα ήταν, Captain America ζώνη. Μπράβο, ρε. Όποιο και να το έστειλε, δηλαδή πραγματικά ήταν. Α,
1: ο
0: Χαρίτονα. Ο Χαρίτονα. Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραία ζώνη. Captain America.
1: Φανταστική.
0: Φανταστική.
1: Φανταστική.
0: Λοιπόν, 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μα στο Viber. Στέλνετε τα τραγούδια τα οποία σα έρχονται στο μυαλό και έχουν μέσα στο στίχο του, παιδί μου, αναφορά στη νύχτα. Τη νύχτα ψάχνουμε. Ναι. Ένα από τα τραγούδια που μα στείλετε πάρα πολύ από τα πολύ διάσημα, παγκοσμίω βέβαια, και χτε που το είπαμε, στείλετε πάρα πολλά μηνύματα επίση. Είναι αυτό του Frank Sinatra. Γιατί δεν μπορούσε Strangers in the Night να μην το ακούσουμε.

0: Σε χορέψεις και λίγο τώρα αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ο Φρανκ Σινάτρα, τι φανταστικό.
1: Άλλο
0: τι
1: τώρα από εκεί.
0: Υπέροχο.
1: Τι να συζητάμε.
0: Παρόλα όσα έχουν ακουστεί για εκείνον, σαν φωνή και σαν καλλιτέχνη.
1: Καλά, νομίζω κορυφή. Ότι για τους περισσότερους που θαυμάζουμε, όλο και κάτι έχει ακουστεί.
0: Ναι,
1: τώρα αυτές είναι μεγάλες προσωπικότητες και εντάξει. Είναι το καλλιτεχνικό του τόσο μεγάλο που νομίζω ότι πολλές φορές συγχωρείς και όλο το από πίσω. Το οποίο μαθαίνεις αργότερα, σε απογοητεύει λιγάκι.
0: Κάνεις στραβά μάτια. Δεν ξέρω, συγχωρείς ακριβώς, αλλά εντάξει. Σαν να μην έγινε φάση.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 23 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη. Σήμερα ακούμε τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα, μέσω στίχο τους. Ένα από τα τραγούδια όμως, τα οποία είναι σε ξένο στίχο,
0: ναι,
1: αλλά είναι ελληνικό.
0: Ωραία.
1: Και έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
0: Ναι.
1: Συμμετοχή διαγωνισμού Eurovision, Ελλάδα, Σάκης Ρουβάς, This is our night!

0: Σάκης.
1: Είχε πει ο Σάκης Ρουβάς. Και δεύτερη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε πάει. Και πάει με το ΣΕ και το 4. Και μετά το 9, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι στη. Τρεις.
2: Δύο φορές είχε πάει ο Σάκης.
1: Δύο φορές, ναι. Η άλλη ήταν αυτή στη Ρωσία με το This is our night. Που είχαμε πάει.
2: Νομίζω τρεις είχε πάει.
1: Θα πάει. Τον βλέπω.
2: Όπου να είναι,
1: όπου να είναι, τον βλέπω το Σάκη. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 26 πρώτα λεπτά. Αλλά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Ήθελα να πάμε τώρα να βγούμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.
2: Ναι.
1: Αλλά θα πάω σε ένα τραγούδι που επίσης μας έχετε ζητήσει πολύ και αλλάζει όλο το κλίμα.
2: Μπράβο.
1: Αλλάζει όλο το κλίμα.
2: Γιατί η μουσική μας ενώνει, γιατί οι στίχοι μας ενώνουν, η νύχτα μας ενώνει και εκεί που ακούμε Σάκη Ρουβά, This is our night, και... our night, πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και Φρανκ Σινάτρα.
2: Και Φρανκ Σινάτρα.
1: Και Φρανκ Σινάτρα έρχεται τώρα ο Βασίλης Καράς και λέει νύχτα αξιολογιάστρα.

0: Γιατί και ο Βασιλάκης έχει πει για τη νύχτα.
1: Εννοείται.
0: Αν δεν έχει πει ο Βασιλάκης τώρα για τη νύχτα, ποιος θα έχει πει, ποιος ήταν ο ειδικός. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι το σημερινό μας αφιέρωμα, μιας και είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Σήμερα μιλάμε για τη νύχτα. Ακούμε μάλλον τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη νύχτα. Αν σου έρχεται κάποιο τραγούδι στο μυαλό, τώρα μπορείς να το στείλεις εδώ στον Love 97,5 694-711-11. Ελληνικό ή ξένο.
1: Ελληνικό ή ξένο και με όλα τα, από όλα τα είδη μουσική, ας πούμε. Δεχόμαστε τα πάντα. Έτσι. Ορίστε, ακούσαμε Φρανκ Σινάτρα, ακούσαμε και Βασίλη Καρά.
0: Είδες πως συνδυάζονται όλα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στις Τετάρτες στα αφιερώματα. Ότι μπορεί να πας από το Φρανκ Σινάτρα στο Βασίλη Καρά και να έχουν το ίδιο θέμα, ρε παιδί. Να μου μιλάνε για τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι εκεί έξω. Όχι, αυτό είναι χριστουγεννιάτικο αυτό το χοχοχο. Τελείωσε το χοχοχο, είμαστε καλοκαίρι τώρα. Στο κέντρο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού αυτή την ώρα από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατεχάκι και από Ηλιούπολη προς Καρέα και στην ευθεία του Παπάγου. Κηφισία στην άνοδο θα σας δυσκολέψουν. Επίσης η κάθοδος της Μεσογείων βλέπω έχει πυκνή ροή. Και λίγο πιο, όχι και λίγο, περισσότερο δύσκολα τα πράγματα, μάλλον θα δυσκολευτείτε αρκετά στην παραλιακή από ό,τι βλέπω. Από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο έχει αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα, αλλά από εκεί και πέρα, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά, έχουμε έντονο μπουτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Αυτά είπε και ο Lionel Richie.
1: All night long.
0: Παλιά ήταν αυτά, ε.
1: Τώρα δεν αντέχουμε.
0: 11.30 ώρα έχουμε κοιμηθεί. Τότε έλεγε All night long.
1: Και το ζούσες και το έλεγες και ταυτιζόσουμε. Αλλά τώρα δεν...
0: Τώρα 11.30 ώρα κλείνει το μάτι και λες, μη λέω και αργά το 11.30. Μη λέω και αργά.
1: Άμα βάλεις και καμιά ταινία, καμιά σειρά να δεις, καταστράφηκες από τις 9.30.
0: Αν την βάλεις και νωρίς, ναι, τελείωσες. Έχεις κοιμηθεί με το ξεκίνημα της ταινίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Love 97,5, Τετάρτη πρωί, αφιέρωμα σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη νύχτα. Μιλάνε για τη νύχτα. Οπότε μπορείτε να στείλετε και αν κάποιο τραγούδι που σας έχετε στο μυαλό, ελληνικό ή ξέρουν, να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Και επειδή η ώρα έχει πάει 8 και 41 πρώτα λεπτά, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε και το παιχνίδι μας. Το τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, εκεί που τραγουδούσαν All Night Long και εσύ έβγαινες έξω και ξενυχτούσες μέχρι το πρωί και δεν σε πείραζε και καθόλου και πήγαινες καπάκι για δουλειά. Ενώ τώρα έχουν αλλάξει
1: τώρα,
0: τα πράγματα.
1: Τι λες τώρα, βγαίνεις ένα βράδυ, ξενυχτάς και θες τρεις μέρες
0: για συνέλθεις, έτσι. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα 80s και στα 90s, θα ακούσουμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς θα προσπαθήσετε να βρείτε από πού είναι το απόσπασμα, θα στείλετε το μηνύματάκι σας και θα διεκδικήσετε βέβαια το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, που μόνο εδώ στον Love 97,5 το βρίσκεις. Ένα βραβείο, ένα πιστοποιητικό, το οποίο σου ανοίγει πόρτες.
1: Ναι. Και μπορεί να κλείσεις τραπέζι, ας πούμε, χωρίς να έχεις κάνει κράτηση πιο πριν, με το επιστοποιητικό σου μόνο, άσχετο αν δεν μπορείς να ξενυχτήσεις.
0: Ναι.
1: Αν είναι να πας στα μπουζούκια, λέμε νωρίς τώρα, θεωρητικά.
0: Ναι,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκινάνε κάποια νωρίτερα.
0: Τα φαγητά είναι νωρίς τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πάμε αργά για φαΐ. Ο γιατρός έχει πει να μην τρώμε αργά.
1: Σωστό, και αυτό μέχρι τις 8, παιδιά, ότι φάτε και τέλος μετά. Λοιπόν, και στα μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, λύνει τα χέρια τώρα. Τι να λέμε. Επιστοποιητικό καλής λειτουργίας το βρίσκεται μόνο αποκλειστικά εδώ, σε αυτή την εκπομπή.
0: Και βέβαια θα κερδίσετε και υπέροχο δώρο από τον Love 7,5. Και για να δω το σημερινό απόσπασμα. Α, ωραίο. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Παιδιλάκια τρέλα. Είναι πάρτα και θα με θυμάσαι. Πολύ άνετα παιδιλάκια. Και αυτά είναι πάρτα και θα με θυμάσαι. Ωραία!
4: Πάρτα για να με θυμάσαι. Παιδιλά... Η άνεση επιποδός.
3: Και φέτος να θυμάστε, παιδιλά...
1: Okay.
0: Για να σας δω, λοιπόν.
1: Ωραίο. 6-9-4-711-11, αν καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: 6-9-4-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Χαίρετε. Παιδιλάκια τρέλα. Είναι πάρτα και θα με θυμάσαι. Πολύ άνετα παιδιλάκια. Και αυτά είναι πάρτα και θα με θυμάσαι. Ωραία.
4: Πάρτα για να με θυμάσαι. Παιδιλά. Η άνεση επιποδός.
3: Και φέτος να θυμάστε, παιδιλά.
0: Ποια ήταν αυτά τα παιδιλάκια, για να σας δω, θυμάστε από τα 90s και από τα 80s. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, στέλνετε τις απαντήσεις σας, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει άλλο ένα τραγούδι, άλλο ένα τραγούδι ελληνικό, το οποίο είναι με ξένο στίχο, έχει κάνει τεραστίων διαστάσεων επιτυχία και μιλάει για τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Μιλάει για τη νύχτα, που πάλι και τότε ξενυχτούσαμε.
1: Ναι.
0: Και αυτός που ξενυχτούσε τότε, μάλιστα, ήταν χαμένος και μέσα στη νύχτα.
1: Μάλιστα,
0: και
1: ωραία.
0: Από έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη που αγαπάμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και τον έχετε δει και πάρα πολλές φορές και
1: στα πάρτι μας,
0: στο The Love 80s 90s Party το Φεβρουάριο. Τον είδατε για ακόμη μια χρονιά. Ένας από τους πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο οποίος τραγουδούσε τότε Lost in the Night.

0: Η πλάκα είναι ότι τότε θυμάμαι που δεν ξέραμε αν το τραγούδι είναι ελληνικό ή όχι. Θυμάστε που περισσότεροι λέγανε «Α, τι μεγάλη επιτυχία, ξένη», τότε.
1: Και ήταν ο Κώστας Χάρης
0: Δεσλωμένος. Παιδιά. Ναι. Και ο Μπίγκαλης είχε κάνει μια
1: πλάκα. Το ήθελα να σου πω ότι και ο Μπίγκαλης, ναι. Το Μπίγκαλης.
0: Μπίγκαλης. Τι τεράστια επιτυχία είχαν κάνει. Και μάλιστα είχαν πάει και στα τσάρτς έξω και τότε ήταν χαμός.
1: Πολύ καλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 49 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και σήμερα ακούμε τραγούδια τα οποία στο στίχο τους μιλάνε για τη νύχτα.
1: Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε μέχρι τις 10 έχουν αυτή την αναφορά. Κάνουν αναφορά στο στίχο στη λέξη νύχτα. Ελληνικά και ξένα και όλων των ειδών. Ακούσαμε Βασίλη Καρά, ακούσαμε Σάκη Ρουβά, ακούσαμε Φρανκ Σινάτρα, ακούσαμε τώρα Κώστα Χαριτοδουλωμένα και τώρα που θα πάμε.
0: Τώρα δεν ξέρω τώρα. Θέλεις αυτό ή αυτό.
1: Τώρα.
0: Είναι και τα δύο, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Θα τα ακούσουμε και τα δύο.
0: Θα τα ακούσουμε και τα δύο. Ναι. Προλαβαίνουμε νομίζω.
1: Πάμε πάνω τώρα. Πρώτα.
0: Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, το οποίο επίσης έχετε στείλει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, χτες με το που είπαμε ότι έχουμε αφιέρωμα σήμερα στη νύχτα, το πρώτο τραγούδι. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, γιατί την αναφέρει και τη νύχτα και στον τίτλο.
1: Ναι. Και είναι και τραγουδάρα.
0: Και είναι και μεγάλη τραγουδάρα.
1: Και τραγουδίστρια.
0: Λίτσα Διαμάντη.

0: σας βλέπω, σας βλέπω.
1: Ωραίο.
0: Σας βλέπω. Ωραίο. Ε? Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, στέλνετε και τα τραγούδια σας, γιατί βλέπω και φίλο σας τώρα λέει: σας έχω το απόλυτο τραγούδι. Να το στείλεις. Μιχάλη, στείλ το. Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι?
1: Αν
0: το έχει στείλει ήδη. Ωραία. Το ψάχνουμε και αυτό για να το ακούσουμε. Και μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας τραγούδια. Αν σας έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με τη νύχτα, εδώ είμαστε να μας το στείλετε και να το ακούσουμε μέχρι τις 10 στον Love 97,5. Τώρα. Τι να προλάβω τώρα, να πάμε στο άλλο που.
1: Ναι, να πάμε στο άλλο που.
0: Επίσης είναι πάρα μεγάλη κομματάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ορφέας Περίδης, μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα Sky.
2: Μια

0: Και λέγαμε, ρε παιδί μου, πόσο γλυκός καλλιτέχνης, πόσο γλυκός τραγουδιστής ο Ορφέας Περίδης. Δηλαδή.
1: Τι φωνή γλυκιά είναι αυτή.
0: Και τι γινότανε με τη φωτοβολίδα τότε.
1: Υπέροχος.
0: Τι γινότανε, παιδιά, θυμάστε, χαμός. Δεν θυμάμαι τότε σε όλα τα ραδιόφωνα δεν υπήρχε περίπτωση όπου και να γύριζες. Μια φωτοβολίδα.
1: Ο οποίος ήταν μουσικός του Σωκράτη Μάλαμα, ε. Έτσι ξεκίνησε.
0: Ρε Ιωάννα. Δηλαδή. Ναι, όχι, το λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι πληροφορία. Μπράβο,
1: ναι, ναι, έτσι ξεκίνησε.
0: Μπράβο, τι ωραία
1: που
0: τα λες.
1: Και ευτυχώς που τραγούδησε, δηλαδή, γιατί είναι υπέροχο.
0: Είναι καταπληκτικός, ναι, πραγματικά. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πριν όμως να σου πω ότι ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Μια πυρκαγιά, π.χ. χτυπάω ξυλόχι. Μια ζημιά στον εξοπλισμό. Ένα φυσικό φαινόμενο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να είμαστε προστατευμένοι. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα Πολύ Προστασία της ΙΝΤΕΑ, όπου έχεις ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου για να συνεχίζεις φυσικά με σιγουριά. ΙΝΤΕΑ, το ΣΥΝ στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο ΙΝΤΕΑ.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 3 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έντονο πρόβλημα στο Κεφισό, βλέπω από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Όμως από το Εγάλεο προς την παραλία, να ξέρετε ότι έχουμε ένα εντονότατο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Δηλαδή σταματημένοι όλοι. Από το Εγάλεο μέχρι και την Παραλιακή θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ και ειδικά αυτοί που πηγαίνουν και προς τον Πειραιά. Τώρα, κατά τα άλλα, να σας πω ότι θα δυσκολευτείτε στην άνοδο του Συγκρού. Έχουμε πυκνή ροή και στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Και δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα είναι και στην άνοδο της Κηφισίας. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 15 μέχρι 5 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Και πραγματικά αυτό συζητάμε. Το πώς ενώνονται, ρε παιδί μου, δηλαδή παίρνεις ένα θέμα για τα τραγούδια και πώς ενώνονται τόσα τραγούδια μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Άλλα είδη μουσικής, ελληνικά, ξένα, πιο ροκ, πιο λαϊκά.
0: Απίστευτο. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη. Δηλαδή, ναι, ναι. Πώς μπλέκονται όλα αυτά. Και λες, ξέρω εγώ, θα μιλήσω για τη νύχτα. Και ξαφνικά έρχονται τραγούδια από παντού και βλέπεις τώρα πώς γίνονται.
1: Τόσο ωραίο αποτέλεσμα.
0: Έτσι, ένα τόσο ωραίο αφιέρωμα. Λοιπόν, τώρα, επίσης ένα τραγούδι το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολύ εχθές, δηλαδή ήταν πάρα πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Είναι από την Μπέκη Ζήνα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία τι έχει τραγουδήσει? Έλα νύχτα. Mm-hmm.
2: Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: πόσα τραγούδια έχουν μιλήσει για τη νύχτα. Πολλά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, πραγματικά.
1: Και εννοείται όπως και κάθε Τετάρτη θα μείνουν τραγούδια απ' έξω. Εκ των πραγμάτων.
0: Καλά, έτσι όπως
1: πάει. Πάρα πολλά.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Και άλλο στο μυαλό του.
0: Πού να δεις και τι άλλα έχουν έρθει. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε. Λοιπόν, ό,τι έχετε και εσείς στο μυαλό σας μπορείτε να το στείλετε. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό που μιλάνε για τη νύχτα στο στίχο του.
1: Ελληνικά και ξένα.
0: Έτσι. Πάω σε ξένο τώρα. Πάω σε ξένο. Που μιλάει για DJ. Για ένα DJ που εχθές το βράδυ που έπαιζε μέχρι το πρωί είχε κάνει ζημιά. Μεγάλη, ο DJ.
1: Okay.
0: Άλλη μεγάλη κομματάρα. Last night a DJ saved my life.

0: my life. Τότε που ξενυχτούσες, κατάλαβες, με τους DJs μέχρι το πρωί. Και ο DJ ήταν και. Καλά, και τώρα είναι μεγάλες φήμες οι DJ, ούτως ή άλλως. Αλλά τότε στη δικιά μας εποχή ακόμα περισσότερο, και ήταν και με τα scratch και με τους δίσκους και με τα τέτοια.
1: Κάνανε
0: μαγικά. Κάνανε τεράστιοι DJ. Τεράστιοι DJ στη δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 17 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 Τετάρτη πρωί με αφιέρωμα σήμερα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα και τι δεν έχουμε ακούσει. Και πόσα έχουμε ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω όμως σε μια πάρα πολύ αγαπημένη φωνή που την ακούτε και εδώ στον Love 97,5, στην Αλέξια, η οποία τι τραγουδάει. Έλα μια νύχτα.

0: νύχτα. Αμέ, κατάλαβες, και όλα ενώνονται έτσι μαγικά.
1: Κάτω από την ομπρέλα της νύχτας.
0: Της νύχτας, ναι. Σήμερα η νύχτα έχει ενώσει πάρα πολλές μουσικές, διαφορετικές κατηγορίες τραγουδιών, διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όπως επίσης ενώνει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κολλήσει. Προσέξτε, τώρα εδώ πέρα έχει απέσει. Θέλω να δυναμώσει το ραδιόφωνο.
1: Οπα.
0: Γιατί έχει να πέσει πολύ α.
1: Τι α. Αλλιώ. Τι είναι.

0: Ο Πόλος είναι Κατζατζίδης. Ναι. Πονάει.
1: Και εδώ έχει νύχτα, ε. Αμέ. Και ξανά.
0: Τι γίνεται.
1: Εισαγωγή το αυτή. Αυτή η νύχτα.
0: Έλα πάμε να σηκωθούμε. Τώρα χορεύουμε.
1: Μα το είπα εγώ. Δυναμώστε ραδιόφωνο. Ανοίξτε παράθυρα.

0: Χαμός. Ανάψα τα ρεύματα.
1: Με πόνο το ξεκίνησε. Με πόνο το ξεκίνησε. Στο τραπέζι της κουζίνας επάνω βρίσκεται η Ελένη αυτή τη στιγμή και χορεύει.
0: Εν τω μεταξύ, με πόσο πόνο.
1: Ναι.
0: Πόσα α έκανε με τον
1: άνθρωπο.
0: Για να φτάσει να πει αυτή η νύχτα.
1: Και να σηκωθούμε όλοι μετά για να χορεύουμε.
0: Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα ακούμε τραγούδια. Το αφιέρωμά μας είναι στα τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για τη νύχτα. Είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ξένα. Και ένα επίσης από τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ και το είχατε στείλει και από χτες, είναι αυτό του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, το «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα».

0: Κατάλαβες, και εκεί πέρα μου λέμε, σιγά μωρέ, πόσα τραγούδια θα έχει που να μιλάνε για τη νύχτα. Λες ένα-δύο που θυμάσαι,
1: ναι, ναι.
0: Και μετά γίνεται χαμός. Μετά γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό, που έχουν μέσα στίχο τους τη νύχτα. Εντάξει, ή αν είναι ξένα, το night. Όπως αυτά που ακούσαμε από νωρίς το πρωί εδώ στον Love 97,5, στο αφιέρωμά μας το σημερινό, το οποίο έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους τη νύχτα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 29 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και βέβαια τώρα είμαστε έτοιμοι για ταξιδάρα.
1: Εννοείται.
0: Ταξιδάρα την οποία έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ταξίδι το οποίο θα μας πάει αυτή την εβδομάδα, που είναι και ληψή εβδομάδα, θα μας πάει στην Λευκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Στην Λευκάδα που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ και μας στείλετε μηνύματα την προηγούμενη φορά και λέτε, ρε παιδιά, μια Λευκάδα ακόμη δεν θα βάλουμε. Βεβαίως.
1: Εννοείται. Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Red Tower Hotel, το οποίο βρίσκεται στη Λευκάδα, στην Νικιάνα συγκεκριμένα. Είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων, είναι τοποθετημένο σε μια πλαγιά, καταπράσινη πλαγιά εκεί, οπότε όπως καταλαβαίνετε η θέα είναι συγκλονιστική. Βλέπεις και το καταπράσινο, βλέπεις και το καταγάλανο των παραλίων της Λευκάδας, η οποία εντάξει φημίζεται για τις παραλίες της. Τριήμερο λοιπόν για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Red Tower Hotel. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Λευκάδα, στέλνετε το μήνυμα στο Viber μόνο. 694-711-11.
0: Και να θυμίσω το σήμερα ότι αυτοί που θα στείλετε, εσείς που θα στείλετε μηνύματα, θα μπείτε με κλήρωση. Δύο άτομα θα έχουμε, επειδή έχουμε χάσει τη Δευτέρα.
1: Σωστά.
0: Δύο άτομα θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός την Παρασκευή το μεσημέρι που θα ταξιδέψει στη Λευκάδα και θα κάνει αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα. Ένα υπέροχο τριήμερο το οποίο θα σας μείνει αξέχαστο, γιατί και η Λευκάδα είναι καταπληκτική.
1: Είναι
0: με υπέροχες παραλίες. Νομίζω θα περάσετε εξαιρετικό. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Στέλνετε το μήνυμα, κάντε την προσπάθειά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Δύο τυχεροί από σήμερα θα πάνε στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Θα σας έρθει μήνυμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό και να συνεχίσουμε σε λιγάκι το αφιέρωμά μας εδώ στον Love 97,5. Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Πολύ μπράβο μας σε όλους που μένουμε εδώ στην πόλη. Μπράβο μας. Να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί. Είναι 3 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην Κατεχάκη Ποηλίου, πολύ προς Καρέα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στον Κηφισό, στην άνοδο από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά στην κάθοδο, παιδιά, μαύρα τα μαντάτα που λέει. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την παραλιακή, στην κάθοδο του Κηφισού, έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στείνατε και σήμερα, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου και το ματένια συσκευασμένα βρίσκουμε σήμερα από 4,99 μέχρι 8 ευρώ και 12 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
13: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πάμε. Κατάλαβες τώρα πώς ενώνονται όλα μαζί.
1: Τι ωραία.
0: Αχ, πόσα τραγούδια, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω τη λίστα και βλέπω πόσα τραγούδια έχετε στείλει κιόλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη νύχτα. Γιατί σήμερα το αφιέρωμά μας είχε να κάνει με τα τραγούδια τα οποία μέσα στο στίχο τους, ελληνικά ή ξένα, αναφέρονται στη νύχτα. Mm-hmm. Πάρα πολλά τραγούδια. Και τώρα.
1: Ναι.
0: Το σκεφτόμουν με ποιο να πάω, ποιο να είναι το επόμενο.
1: Ποιο να είναι το επόμενο.
0: Θέλω.
1: Ναι.
0: Ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο. Αλλά εδώ πέρα είναι το τραγούδι αυτό. Είναι για ζημιά. Είναι τραγούδι ζημιά.
1: Ναι.
0: Είναι κάνει ζημιά. Κάνει
1: βγάζω
0: ζημιά.
1: Πουτό.
0: Ναι, πουτό.
1: Έλα, πουτό. Τώρα βάζουμε πουτό.
0: Κεράσει πουτό.
1: Κεράσει πουτό τώρα είναι η ώρα.
0: Κεράσει πουτό τώρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα θα πάμε λοιπόν, ακούσουμε που δεν έχουμε ακούσει.
1: Ναι.
0: Ένα Λευτέρη Πανταζή. Ένα Λευτέρη Πανταζή. Ένα Λευτέρη που πάντα στα αφιερώματά μας. Πάντα
1: ωραία.
0: Έχει ένα τραγούδι ο Λευτέρης Πανταζής. Θα ακούσουμε το Λευτέρη Πανταζή να μιλάει για τα νυχτοπερπατήματα. Όπου όταν εκείνος κοιμάται, εκείνη βγαίνει έξω.
1: Σουλατσάρι.
0: Και νυχτοπερπατά.
1: Πουτό τώρα.
0: Πουτό κεράσει. Κεράσει.

0: φαντάσει, μια μεγάλη.
1: Μα και αυτό κοιμάται νωρίς. Τι να κάνει, κοπέλα, θέλει να βγει.
0: Αυτό ήταν 60-70 τότε. Κατάλαβε και κοιμόταν από νωρίς. Νύχτα, περιπάτε, άσαμε. Αυτά είπε ο Λευτέρης Πανταζής. Τώρα θα πάω σε κάτι διαφορετικό. Στο στυλ τη μουσική. Θα πάω σε μια συνεργασία που είχε κάνει το θηρίο με τη Μαρία. Με τη Μαρία, όχι.
1: Με τη Μαρία
0: Ιακώβου. Δεν πήγε
1: πολύ καλά αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Στη σχέση του δεν πήγαν πολύ καλά.
0: Στη σχέση του δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Είχαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έτσι,
1: πολύ ωραίο
0: ένα από τα πολύ αγαπημένα. Μαύρα μεσάνυχτα. Μέσα μεσάνυχτα.

0: δεν ήταν απλά νύχτα, ήταν μαύρο μεσάνυχτα. Κατάλαβες.
1: Και πολύ ωραία σειρά.
0: Και πολύ, πολύ. Και τεράστια επιτυχία και τραγούδια έγινε από τη σειρά. Τεράστια επιτυχία. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτη. Με μεγάλο αφιέρωμα σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη είχαμε αφιέρωμα. Έχουμε αφιέρωμα, συνεχίζεται ακόμη. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη νύχτα μέσα στο στίχο του. Και έχουμε ακούσει τόσα πολλά τραγούδια και πόσα έχουμε αφήσει έξω τώρα. Πόσα έχω βρει τώρα που λέω και αυτό δεν παίξαμε και αυτό δεν παίξαμε.
1: Θα επανέλθουμε και σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Οπωσδήποτε κάποια στιγμή έχει επανάληψη. Να πάμε όμως στο μεγάλο μας διαγωνισμό, στον ολοκένουργιο διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα στον Love 97,5, παιδιά. Το τραγούδι της ημέρας. Το τραγούδι της ημέρας, ο οποίος είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος κάθε μέρα, προσέξτε τώρα, όλο το καλοκαίρι, όσο μας πάει μέχρι να φύγουμε, θα έχει και, και νικητές. Δεν θα έχει
1: κάθε
0: ένα,
1: μέρα.
0: Θα έχει δύο νικητές κάθε μέρα. Οπότε, να σας εξηγήσουμε λίγο το διαγωνισμό όπως θα είναι. Καθημερινά αυτή την ώρα, εμείς θα ανακοινώνουμε το τραγούδι της ημέρας. Δηλαδή, το τραγούδι το οποίο θα ψάχνουμε στο πρόγραμμα του σταθμού από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και εσείς θα πρέπει όταν ακούσετε το τραγούδι να στείλετε μηνυματάκι με το ονοματεπώνυμό σας και το τραγούδι την ώρα που έπαιξε και θα στείλετε το μήνυμά σας και θα μπαίνετε καθημερινά σε κληρώσεις που θα κάνουμε για καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Και δεν μιλάμε μία κλήρωση την εβδομάδα, μιλάμε κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα είπαμε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα κερδίζουν.
0: Δηλαδή έχουμε. Καλά, τώρα τι να σας πω, τώρα τι δώρα έχουμε.
1: Πολλά
0: τι μικροσυσκευές, τι air fryer, τι τηλεοράσεις. Κάθε μέρα θα έχουμε νικητές. Κάθε μέρα όμως. Δεν θα υπάρχει μία μέρα που να μην παίξει το τραγούδι της ημέρας. Εμείς θα το ανακοινώνουμε απλά. Αυτό θα πρέπει να κάνετε, να συντονίζεστε το πρωί, να ακούτε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας και μετά από τις 10 μέχρι τις 6, μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα και διεκδικείτε τα υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη πρεμιέρα λοιπόν του παιχνιδιού, το τραγούδι της ημέρας.
0: Ποιο είναι το
1: τραγούδι της ημέρας?
0: Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
1: Είναι Άννα Βύση, σαν και εμένα καμιά. Κάποια στιγμή λοιπόν.
0: Σαν και εμένα καμιά.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν από τις 10 το πρωί, τώρα σε λιγάκι δηλαδή, μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει το τραγούδι Σαν και εμένα καμιά της Άννας Βύση. Μόλις το ακούσετε λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και γράφετε και τον τίτλο Σαν και εμένα καμιά. Την ώρα μετάδοσης.
0: Την ώρα μετάδοσης. Και βέβαια μπαίνετε όλοι όσοι θα στείλετε το μήνυμα, θα μπείτε στην κλήρωση γιατί θα κάνουμε κλήρωση. Κάθε μέρα θα έχουμε κληρώσεις για αυτά τα υπέροχα δώρα που έχουμε για εσάς από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Σήμερα λοιπόν νέος διαγωνισμός, το τραγούδι της ημέρας εδώ στον Love 97,5. Άλλο ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ αγαπημένα θα ακούσουμε τώρα.
1: Υπέροχο.
0: Καταπληκτικό τραγούδι το οποίο επίσης μιλάει για τη νύχτα.
1: Η υπέροχη φωνή.
0: Η υπέροχη φωνή, η Χριστιάνα τραγουδάει «Τι να μας κάνει η νύχτα».

0: Φωνάρα, τι φωνάρα. Και τι καταπληκτικό και ο Κώστας Κουρνάς, ο οποίος έχει γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:55. Κανονικά πρέπει να κλείσουμε, αλλά θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην το θυμάστε. Mm-hmm. Ένα τραγούδι όμως το οποίο σίγουρα το θυμάστε στην ξένη version.
1: Α, είναι διασκευή.
0: Είναι διασκευή. Ναι, στην ξένη version το θυμάστε σίγουρα.
1: Ναι.
0: Το ότι το έχει κάνει η Μπέση Αργυράκη στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αναφέρεται και στη νύχτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί πάρα πολύ να μην το θυμάστε. Δεν ξέρω πώς το
1: έχουμε
0: θυμάστε.
1: Έχουμε τέτοιο τραγούδι, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι,
1: να το ακούσουμε, πιστεύεις.
0: Έχουμε και σε remix του Μιχάλη, του δικού μας, που θα μπορούσαμε να το ακούσουμε.
1: Αυτό.
0: Το συγκεκριμένο, ναι.
1: Okay.
0: Αλλά ας το ακούσουμε στο
1: original.
0: Στο original, έτσι, όχι στο original.
1: Στην original διασκευή.
0: Στην original κόπια. Γιατί η Μπέση Αργυράκη τραγουδάει «Η νύχτα κρύβει μυστικά». Το θυμάστε?
1: Όχι.
0: Και ποιο τραγούδι είναι ξένο? Heaven is a place on earth.

0: Κατάλαβες το θυμόσουν αυτό?
1: Όχι.
0: Έμα και εσύ. Άκουγες το ξένο, κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Love 97,5, στο σημερινό αφιέρωμα Τετάρτη, στα τραγούδια τα οποία είχαν μέσα στο στίχο τους αναφορά στη νύχτα. Ελληνικά και ξένα, και πόσα τραγούδια ακούσαμε και πόσα τραγούδια αφήσαμε και έξω. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσαμε να παίζαμε άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια που είχαμε.
1: Θα επανέλθουμε
0: όμως σίγουρα και σε αυτό το αφιέρωμα. Πετάξτε και καμιά ιδέα για το αφιέρωμα της επόμενης Τετάρτης. Τι σας θέλατε να έχει τραγούδια που μιλάνε γιατί.
1: Σωστά.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Πολλές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία. Με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health, τη Συνδέα έχει αξιόπιστη κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου με πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Νιώσε σιγουριά ό,τι και αν συμβεί με τη Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Και μην ξεχάσετε το τραγούδι της ημέρας, ο μεγάλος μας διαγωνισμός που ξεκινάει σήμερα. Θυμίζω ότι το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα είναι Άννα Βύση, Σαν και εμένα καμιά.
1: Σαν και εμένα καμιά.
0: Μόλις το ακούσετε, στέλνετε το μηνυματάκι σας εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber στο 694-711-11 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για υπέροχα δώρα που θα κληρώνουμε καθημερινά από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Ραντεβού εμείς ανανεώνουμε για αύριο το πρωί.
1: Παραμονή Παρασκευή.
0: Στις 7 ακριβώς. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.

0: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Love 97,5, καλημέρα. Είναι Τετάρτη και είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Η πόλη μας ανοίγει τα μάτια της, τα έχει ανοίξει ήδη, σαν τη σκηνή στο θέατρο λίγο πριν σηκωθεί η αυλαία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη να παίζουμε το ρόλο μας. Κάποιος πάει στη δουλειά, κάποιος κυνηγάει ένα όνειρο, κάποιος περιμένει κάτι για να αλλάξει όλη η διάθεση της ημέρας. Και κάπου ανάμεσα σε όλα, τα βιαστικά μας βήματα, τους καφέδες, τα φανάρια, τα μηνύματα, η ζωή συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες της, χωρίς να ζητά την αδειά μας. Και ακούμε, Αλέξια, θα σε περιμένω στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Είναι Τετάρτη και αν ήταν τραγούδι θα ήταν το ρεφρέν της εβδομάδας. Ακριβώς το κέντρο. Είναι το σημείο που μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να έχουν λυθεί όλα για να χαμογελάσουμε, γιατί έχουμε και πολλές ημέρες ακόμη για να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες. Ένα τηλεφώνημα ενός φίλου, μια αγκαλιά, μια συγγνώμη, μια βόλτα που σχεδιάζεται για το Σαββατοκύριακο αρκούν σίγουρα για να δώσουν χρώμα ακόμη και στις πιο γκρίζες σελίδες αυτής της εβδομάδας. Και ένα ακόμη τραγούδι σου στέλνω από τον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη, στην παρέα σας πάρα πολύ ζέστη κάνει, θα αρχίσω να γκρινιάζω, γι' αυτό το λατρεύω το καλοκαίρι αλλά δεν αντέχω τη ζέστη. Πώς γίνεται αυτό, πώς θα το κάνουμε, έτσι είναι, μερικά πράγματα σου αρέσουν πολύ αλλά δεν σημαίνει ότι τα αντέχεις κιόλας. Σήμερα όμως θα θυμόμαστε κάτι παράξενο. Έχετε προσέξει τα περιστέρια έτσι που μαζεύονται όλα μαζί και μοιάζει σαν να συνεδριάζουν? Δεν κρατούν όμως πρακτικά. Οι άνθρωποι κρατούν πρακτικά, αλλά τα περιστέρια χωρίς πρακτικά πάντα βρίσκουν το δρόμο τους, πάντα ξαναμαζεύονται και τελικά ίσως και εμείς δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τα πάντα. Μπορούμε απλά να κάνουμε ένα βήμα απλό, επόμενο, και να αφήσουμε τη ζωή να αναλάβει τα υπόλοιπα. Σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Lab 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και είναι η μέρα που οι μεγάλες αλλαγές λόγω κέντρου εβδομάδας, Τετάρτης δηλαδή, μπορεί να μοιάζουν με μικρές συνήθειες. Λίγο νερό παραπάνω, ένα νέο ξεκίνημα, μια μικρή αθόρυβη επανάσταση στην Τετάρτη μας μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή για σήμερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κερδίζετε καθημερινά από τον αγαπημένο σας σταθμό και να θυμάστε ότι κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι της ημέρας, το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τηλεοράσεις, air fryers, μικροσυσκευές, πολλά ακόμη. Δώρα με το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Έβιβης Βάρδης στην παρέα σας. Πού να είστε, γράψατε κάποιο μάθημα, διαβάζετε, εργάζεστε, κλαίτε, γελάτε, έχετε αισιοδοξία, παρατηρείτε απλώς τι συμβαίνει. Πάντως σίγουρα και έξω υπάρχουν και άνθρωποι που αυτή την ώρα φυτεύουν ένα δέντρο χωρίς να ξέρουν αν θα καθίσουν ποτέ στη σκιά του. Είναι μια απλή μορφή αισιοδοξία αυτή, να προσφέρεις κάτι στο μέλλον χωρίς να ζητάς και απόδειξη ότι θα ανταμυφθείς. Προσφέρουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και σήμερα στο τώρα και στο μέλλον μας, ακούγοντας Love 97,5.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 στα μισά της εβδομάδας. Έφηβης Βάρδη κοντά σας. Καλημέρα και σήμερα σε όλους όσοι ερωτεύονται ακόμη, σε όσους ξαναδοκιμάζουν, σε όσους μαζεύουν τα κομμάτια τους και τα κάνουν ένα υπέροχο ψηφιδωτό. Το έχουμε ξαναπεί, η ζωή δεν ζητά τελειότητα. Ζητά να είμαστε εδώ με την αλήθεια μας όλοι και να συνεχίζουμε. Γι' αυτό και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Club 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες και σήμερα περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας ή οδηγούμε με τη μουσική στην καρδιά και αν ακούσουμε προσεκτικά μπορεί και να καταλάβουμε ότι στις γειτονιές κρύβεται μια μικρή ορχήστρα καθημερινά, τα μηχανάκια, τα γέλια, οι παιδικές φωνές, τα όνειρα που προβάρουν για το μέλλον και τα τραγούδια του Club 97,5.

the party's at, and you

0: Λάβε 97,5 επιβυσβάρδη. Στην παρέα σας δεν ξέρω αν σήμερα περιμένετε κάποια μεγάλη χαρά ή αγωνιάτε για κάποια μεγάλη πίκρα. Πάντως να μην υποτιμάμε και τις μικρές χαρές. Και αυτές οι λεπτομέρειες, οι μικρούτσικες, είναι οι κλωστές που κρατούν ενωμένο το ύφασμα των ημερών, των ονείρων, της πραγματικότητάς μας. Και ένα τραγούδι ακόμα, soundtrack της ημέρας, από τον Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
3: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λα 97,5 Εύβοις Βάρδη κοντά σας. Μάθετε περισσότερα για τους διαγωνισμούς και όλα σας συμβαίνουν στον αγαπημένο σας σταθμό στο loveradio.gr. Και σήμερα ας φερθούμε στον εαυτό μας σαν να είναι κάποιος που αγαπάμε πραγματικά. Να του δώσουμε λίγη ξεκούραση, λίγη μουσική, λίγο γέλιο. Και φυσικά να θυμόμαστε ότι όποιον αγαπάμε δεν μπορούμε πάντα να τον προστατεύουμε και να ανησυχούμε γι' αυτόν. Μερικές φορές απλά τον αφήνουμε και εμπιστευόμαστε ότι έχουμε αγαπήσει σε αυτόν, ότι θα τα καταφέρει. Ακριβώς έτσι κάνουμε και με τον εαυτό μας σήμερα, να τον εμπιστευτούμε. Και άκου ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

Λάβ 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας σε όσο αυτήν την ώρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε και αν τυχόν η μέρα μοιάζει δύσκολη, να θυμόμαστε ότι τα καράβια δεν είναι φτιαγμένα για το λιμάνι. Είναι φτιαγμένα για να ταξιδεύουν, να γνωρίζουν θάλασσες, να συναντούν ανέμους, να ανακαλύπτουν ορίζοντες και όταν φτάνει στην πολυπόθητη ακτή, να θυμάσαι ότι κάποτε έμοιαζε αδύνατη. Έτσι λοιπόν μοιάζει και η μέρα σήμερα για μένα, αλλά έρχεται και η Βάσο Λούκα. Θα σας τα πει αλλιώς, θα ακούσετε ακόμη περισσότερα. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Λάβ 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Angels από Robbie Williams. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι ωραίο κομμάτι αυτό, ε. Έχω κι άλλα. Έρωτα σταθμός είμαστε εξάλλου και εγώ η Βασολούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Θέλετε 80s, 90s, zeros. Τι γεμίζει την καρδούλα σας και σας φτιάχνει το κέφι, τη μέρα σας. Όλα εδώ λοιπόν. Αχ, Ευλαμπία.

Λάβαινε 7,5. Θα είστε τα πιο τυχερά ζώδια του μήνα. Πάρτε το απόφαση. Κρύοι, καρκίνοι και σκορπιοί. Εύνοια στα ερωτικά, τύχη και δράση στα επαγγελματικά, τι άλλο θέλετε. Κρατήστε πως 13 Ιουνίου η Αφροδίτη μπαίνει στο Λέοντα και φέρνει νέους έρωτες, ρομαντικούς. 14 του μήνα η Νέα Σελήνη ενισχύει την πολύ καλή επικοινωνία στη δουλειά. Τα τυχερά ζώδια λοιπόν, κρύοι. Η τυχερή σας μέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου, όλος ο μήνας για εσάς θα είναι βέβαια με χαρούμενη διάθεση, με νέες γνωριμίες και επαγγελματικές προοπτικές. Καρκινάκια, Δευτέρα 8 Ιουνίου για εσάς η τυχερή μέρα, απελευθερώστε την ένταση που έχετε. Αφαιθείτε στην τύχη. Τυχερή μέρα σε εργασιακά, ακολουθήστε το ενστικτό σας. Τέλος, κορουπιουδάκια μου, να είμαστε. Τρίτη 30 Ιουνίου, θα περιμένουμε όλο το μήνα. Α, αυτή είναι η τυχερή μέρα των σκορπιών. Όσο ονειρευόσασταν, αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Η καριέρα στο επίκεντρο, εκεί στα τέλη του μήνα, και στα προσωπικά όλα βαίνουν καλώς. Αυτά και μην γκρινιάζω. Love 97,5.

97,5. Ποια είναι η επόμενη αργία, το ψάξατε? Αργή. Λογοπαίγνιο αργή, αρχή. Ο 15 Αύγουστο, Σάιλα τη Θεοτόκου. Αλλά μέχρι τότε, έστω και για μία μέρα, βρε παιδί μου, καλό είναι να ξεκλέβουμε στιγμές, να παίρνουμε τις ανάσες μας και σε κοντινούς προορισμούς. Οι Times Φερρυπίν αποθεώνουν την Αίγινα, την αγαπημένη μου. Πας, είσαι κοντά από Αθήνα, χωρίς προγραμματισμό, δεν χρειάζεται να οργανώσεις τίποτα, 30-40 λεπτάκια. Και αν δεν βρεις κατάλημα, επιστρέφεις. Τόσο απλά. Και κακώς επισημαίνουν οι Times που αυτό το νησί σχεδόν δεν απασχολεί τους ξένους. Εγώ διαφωνώ. Πολλοί ξένοι τελευταία στην Αίγινά μας. Ταβέρνες, παραλίες. Και δεν θα βρείτε, άκου τώρα, λένε οι Times, καλύτερο παγωτό φιστικέντε. Είμαστε στην πηγή. Όντως ξέρω και ένα μαγαζί που κάνει το τέλειο. Έχω αδυναμία και σε αυτή τη γεύση. Έγινα και πάλι έγινα. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πολλά 97,5 παρουσιάζει ανάσα το τραγούδι της ημέρας. Ένα κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Τώρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος, συντονισμένη και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε μας ως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και τόσο άλλα. Το τραγούδι της ημέρας, καθημερινά στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Έρευνα σας έχω. Σχέσεις φυσικά αφορά. Το 88% λοιπόν των γυναικών, αναφέρει, έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες και από το FBI. Όταν νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. FBI who? Δεν έχετε ακούσει για τη γυναική διέστηση? Αν όχι, την πατήσατε. Πέρα από αυτό, είμαστε εμείς οι γυναίκες και τις λεπτομέρειες. Η παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του συντρόφου δεν περνά απαρατήρητη. Καταλαβαίνεις, βρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε. Το έχουμε αυτό το τάλαντο, την ευφυΐα. Αλλά, αγόρια μου, φταίτε κι εσείς που είμαστε αλέρτ και καχύποπτες. Όχι να τα λέμε όλα. Δεν είμαστε εμείς από μόνες μας, ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε όχι. Κάποιος δίνει δικαίωμα, δεν δίνει. Love 97,5.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

FM, το 7,5, gonna make you sweat. Για άλλο λόγο το λέει, αλλά όσον αφορά τον καιρό δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να υδρώσεις με τέτοια ζέστη. Πια ανοίγεις κλιματιστικό για να κοιμηθείς. Ναι, εγώ το τόλμησα χθες. Ζέστη πολύ, δεν, τι να πω. Αρχίσαμε. Καλό μεσημεράκι λοιπόν. Χρόνια πολλά λέμε στην Ιερία και την Ιπατία. Χρόνια σας πολλά, κορίτσια μου. Είμαι η Βασολούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Οι μουσικάρες μας, ξέρετε, για τα αυτάκια σας και μόνο.

Love 97,5 και ο Nick Cave στην Ελλάδα έρχεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή, γιατί εκτός από όλα τα άλλα έρχονται σπουδαία ονόματα πια στη χώρα μας που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Και ο Cave, όσοι τον έχετε δει, έχει αυτό το σπάνιο που κάνει μια τεράστια συναυλία να μοιάζει προσωπική. Δίνει την αίσθηση πως μιλάς σε έναν μόνο, σε σένα που βρίσκεσαι εκεί. Wild God, η νέα του δουλειά. Ναι, 2024, πριν από 4 χρόνια δεν ξανέλθε στη χώρα μας, νομίζω τότε. Ο καιρός του πόνου πέρασε, τώρα είναι η ώρα της χαράς, λέει στίχος από το Joy, το τραγούδι του Μακάρι. Γενικότερα, με το καλό να μας έρθει ο Nick, ο Cave. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Λίγα 24 ώρα έμειναν, πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι καλώς ήλθες στο πάρκο, αυτό είναι το σύνθημα και έτσι το Smart Park σας προσκαλεί, μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. Μία με 4 νωρίτερα ο αγαπημένος συνάδελφος Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix μας ανεβάζει τη διάθεση. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ και τα ονόματα είναι ένα και ένα. Transformers, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου. Αυτά την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου φίλοι για Panda One και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου η θρύλη των 90, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα. Είσοδος ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί.

Love 97,5 The End και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν στο διοράκι μας παρόντες και παρούσες. Και η δική μου παρέα, η αγαπημένη, εσείς. Τώρα μείνετε στον έρωτα σταθμό γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, άπειρα φιλιά, αύριο 12 και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Μπήκα μετά τις 2 με μια συνάντηση κορυφής μεταξύ δύο μεγάλων φωνών, μια μαύρη και μια λευκή φωνή. Η Barbara Streisand και η Donna Summer όταν τραγουδούσαν το κομμάτι με τον διπλό τίτλο No More Tears, παύλα, Enough is Enough, και ως Enough is Enough φυσικά είναι γνωστότερο. Για να σας καλωσορίσουμε έτσι χορευτικά στο σημερινό δίωρο που θα περάσουμε παρέα στη σημερινή εκπομπή, πηγαίνοντας μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Τα έχω χαμένα. Θα μας θυμίσει σε λίγο η Στέλλα Γεωργιάδου. Θα προηγηθεί μια άλλη συνάντηση κορυφής, αυτή τη Τίνα Τάνερ με τον Brian Adams στο υπέροχο It's Only Love, πάρα πολύ δυναμικό. Και πριν από όλα αυτά, πάμε βόλτα στα ελληνικά Zeros με την Έλενα Παπαρίζου, που τραγουδάει και λέει όσα θα συνέβαιναν αν είχες έρθει πιο νωρίς. Αυτά είναι τα τραγούδια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κάνει 10 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1 στο σημαντικότερο top του πλανήτη, που δεν είναι άλλο φυσικά από το top 100 του Billboard, το top των Ηνωμένων Πολιτειών. Physical λοιπόν εδώ στο Love, στους 97,5, που τα λέμε και σήμερα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι το Viber του Love, 694-711-11 για τα μηνύματά σας. Ο άλλος είναι στο site μας loveradio.gr, όπου μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Και μιλώντας για μουσική και επικοινωνία, θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιερώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, love97.5 Athens η διεύθυνση, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε ακόμα περισσότερο τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πόσο λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάδα 97,5, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, είναι η ώρα να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια πλέον στην εκπομπή, με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Λοιπόν, σήμερα θα πρωτοτυπήσω, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει κατά καιρού στην εκπομπή σε αυτή την ενότητα, αλλά σπάνια. Συνήθως σας προτείνω πράγματα. Σήμερα θα σας προτείνω να μην δείτε κάτι το οποίο είναι ελκυστικό. Την πάτησα εγώ, μπήκα στο IMDb, είδα ότι και άλλοι πολλοί άνθρωποι είχαν την ίδια άποψη με μένα. Οπότε εγώ σας προειδοποιώ για να μην την πατήσετε και εσείς, διότι όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να προτείνω ταινίες από όλες τις πλατφόρμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω συνεργασία με κάποια από τις πλατφόρμες. Τις πληρώνω και εγώ κανονικότατα, όπως όλοι σας, τις συνδρομές μου σε Apple, σε Netflix, σε Disney, whatever. Και έτσι μπορώ να λέω και όταν κάτι δεν μου αρέσει. Λοιπόν, υπάρχει ταινία η οποία έχει έναν τίτλο στο Netflix, είναι, που σε γοητεύει, λες, θα είναι ωραία περιπέτεια. A House of Dynamite είναι ο τίτλος. Δεν έχει ελληνικό τίτλο, είναι ο πιστός ο ξένος, και έχει και την υπογραφή μιας πολύ σημαντικής σκηνοθέτηδας, της Κάθριν Μπίγκελο, που είναι και οσκαροβραβευμένη, γιατί πριν από καμία δεκαετία περίπου είχε κάνει μια πολύ ωραία πετυχημένη πολεμική ταινία, το γνωστό Heart Locker. Για το Heart Locker, λοιπόν, η Κάθριν Μπίγκελο έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας πριν από 10 περίπου χρόνια. Οπότε λες, House of Dynamite, Κάθριν Μπίγκελο σκηνοθέτηδα, Ίντρις Έλμπα στους πρωταγωνιστές, που είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός, μπαίνεις διαδικασία να το δεις. Λοιπόν, η ταινία είναι οριακά ανύπαρκτη. Έχει ένα σενάριο για μισή ώρα, το οποίο μετά το βλέπεις από διαφορετική οπτική γωνία άλλες τρεις φορές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κινδυνεύει η Αμερική με έναν πύραυλο με πυρηνικά που δεν ξέρουν από πού έρχεται, και βλέπουμε στην πρώτη version, ας πούμε, του σεναρίου πώς το αντιμετωπίζουν αυτό στα επιχειρησιακά γραφεία, όπου πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Μετά βλέπεις πώς το αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το ίδιο το Προεδρικό Μέγαρο, ο Λευκός Οίκος. Μετά βλέπεις πώς το αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες που είναι στο πεδίο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα σενάριο μισής ώρας το κάνουν copy-paste επί τρία για να το δεις από τρεις διαφορετικές πλευρές. Σίγουρα, λοιπόν, δεν είναι από τα do's, είναι από τα don'ts που σας συνιστώ να αποφύγετε. Η ταινία House of Dynamite, γιατί θα βαρεθείτε πάρα πολύ. Δεν βαριέσαι ακριβώς, έχει ένα suspense, απλά απορείς. Περιμένεις να δεις πού θα καταλήξει και τελικά καταλήγεις στο απόλυτο τίποτα. House of Dynamite, λοιπόν, στο Netflix, η ταινία που σας συνιστώ να μην δείτε για να κερδίσετε το χρόνο να δείτε κάτι άλλο καλύτερο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται, αυτή την ώρα, στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με μια μεγάλη ερώτηση, ένα μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει συνήθως αναπάντητο, γιατί είναι κάτι μαγικό έρωτας, οπότε άντε να βγάλεις άκρη, what is love ακριβώς. Όπως τραγούδησε και αναρωτήθηκε δεκαετίες πριν ο Hathaway, κομμάτι που καθόλου τυχαία, ακριβώς επειδή είναι πάντα επικαιρό το ερώτημα, έχει ξαναγίνει επιτυχία και σε νεότερη version. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, έρχονται κι άλλα αγαπημένα, για να συνεχίσουμε το καλωσόρισμά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο ο Αντώνης Ρέμος θα μας πάει ελληνικά Zeros τραγουδώντας Τρέμω. Θα προηγηθεί μία και μοναδική σε ατμόσφαιρα James Bondική όταν τραγουδούσε στην ταινία James Bond GoldenEye. Το ομότυπο κομμάτι GoldenEye ή Tina Turner, προς τα τέλη των 90's ήταν αυτό. Και πριν από όλα αυτά πάμε εντός μουσικών συνόρων να υποκύψουμε στη γοητεία του φεγγαριού που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες μετά από μια θεαματική παντσέλινο των προηγούμενων ημερών. Για του φεγγαριού, τις αναπνοές λοιπόν, τραγουδάει από τα 90's και τη Γαρμπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, που δεν είναι άλλο από το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, δηλαδή το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα καλοκαίρι

καλώς ήρθες στο πάρκο, το Smart Park. Μας προσκαλείς στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο, αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Μία με τέσσερις το μεσημέρι, ο Μιχάλης Πίτσιος στο πιο ξεχωριστό Party Mix. Τέσσερις το μεσημέρι με επτά, ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά από εκεί και θα ανεβάζουν πραγματικά τη διάθεση. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Και γιατί συναυλίες μιλάμε. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και εντυπωσιακό θέαμα, δίνοντας κιτάρι στους Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 του μήνα, φίλοι για πάντα θα μας ταξιδέψουν στις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθει και αυτός, θα έρθει όλη η παρέα δηλαδή, για να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 θρύλοι της χρυσής εποχής στο 90, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά. Μην χάσετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να το χάσετε. Αντιθέτως, πολλοί λόγοι για να είσαστε alert, να το θυμηθείτε. Μην χάσετε το Top Summer Festival λοιπόν στο Smart Park στα Σπάτα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Και να θυμίσουμε ότι το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα με εύκολη πρόσβαση μεσοατικής οδού σε μόλις 10 λεπτά, ενώ διαθέτει, αυτό και αν είναι σημαντικό, δωρεάν χώρο στάθμευσης.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Ιωάννας Γιαννόπουλος, είναι ένα όμορφο απόγευμα πλέον, μιας και την Τετάρτη την αγαπάμε πολύ ως μέρα. Είναι η μέρα που σου δίνει την αίσθηση ότι πέρασε το μισό της εβδομάδας και μένουν άλλες 2 μερούλες για να έρθει Σάββατο Κυριακό. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο λοιπόν που ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ, μια ωραία συνέχεια ευθύς αμέσως με την Εύη Μαλτέζου και μια καλή αυριανή ημέρα που στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού. Ωστότε για χαρά, να είστε καλά.

0: άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Έμα ναι, έχει άλλη δυναμική το τηλέφωνο. Είναι αλλιώς να ακούς τη φωνή του άλλου. Πάρε και κανένα τηλέφωνο, μη στέλνεις μόνο μηνύματα. Έχει διαφορά. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Έχει διαφορά να ακούς 80's και 90's. Έχεις αναμνήσεις. Έχεις άλλη διάθεση. Εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 6 για να περάσουμε ωραία. Να επικοινωνήσουμε στο Viber. Σημείωσε το, έχουμε καινούριο παιχνίδι. 694-711-11. Με υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Με την αναμονή για το Σαββατοκύριακο που είναι πιο κοντά αυτή την εβδομάδα που ήταν μικρή. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Φύγαμε!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Τολμηρό θα λέγαμε ότι είναι και το περιεχόμενο της πρόσφατης συνέντευξης του Βασίλη Μπισμπίκη για τη βία, όπως είπε, στην καθημερινότητα. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή την παράστασή του, μίλησε για τη σύγχρονη κοινωνία και το δημόσιο λόγο, τονίζοντας ότι συχνά δημιουργούνται δημόσια δικαστήρια, κυρίως μέσα από την τηλεόραση και τα social media. Όχι μόνο έχουμε συνηθίσει, αν όχι εθιστεί, είπε, στη βία της καθημερινότητας και της τηλεόρασης, αλλά στείλουμε και δημόσια δικαστήρια, τηλεοπτικά συνήθως. Εγώ το έχω βιώσει στα πάντα μου. Για τη Δέσποινα, τη σχέση μας, το πώς κινούμε, πώς φαίνομαι, για το περιστατικό με το αυτοκίνητο, είπε. Έμα, Βασίλη μου, δεν ξέρεις. Ό,τι έχει μέσα ίντριγκα, πουλάει. Κάνει νούμερα, ανθρωποφαγία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι θα σου αρέσει αυτό το event. Πλησιάζει το αγαπημένο μας καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival που θα γίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Σύνθημα, καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο. Το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Οπότε ο Λαβ θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Ο Μιχάλης Πίτσιος, ο δικός μας DJ, με ένα ξεχωριστό party mix από τη 1 έως τις 4 το απόγευμα. Ενώ από τις 4 έως τις 7 παίρνουν τη σκυτάλη ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα που θα εκπέμπουν ζωντανά και θα φτιάχνουν τα κέφια μας. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Παρασκευή, ας πούμε, οι Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και εντυπωσιακό θέαμα. Μετά θα δώσουν τη σκυτάλη στο Γιώργο Λεμπέση, τη Στέλλα Γεωργιάδου και την Ελίνα Κωνσταντοπούλου για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες. Yes.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε. Disco.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Το καλοκαίρι αυτό μπορεί να γίνει διαφορετικό. Να στήσεις ένα ωραίο σκηνικό στο μπαλκονάκι σου, να περνάς μαγικές βραδιές ακόμη και όταν δεν βγαίνεις. Ένα ωραίο φυτό, μια ωραία διάθεση για περιποίηση και διακόσμηση, ένα special dinner. Όλα αυτά αλλάζουν τη μέρα μας, αλλάζουν τη διάθεσή μας. Εμείς εδώ τη δεύτερη ώρα μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Κέτη από το Παγκράτη μας στέλνει καταπληκτική ιδέα για τάκος με κοτόπουλο. Πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο και νόστιμο, παιδιά. Λοιπόν, παίρνει τις αραβικές πίτες τις μικρούλες, τα τάκος θέλουν τις μικρές, και ετοιμάζει το κοτόπουλο. Το έχει μαρινάρει με γλυκιά πάπρικα, σκόνη σκόρδου, ριγανούλα, αλάτι, πιπέρι, και αφού το σοτάρει σε λίγο ελαιόλαδο, το αφήνει κλειστό με το καπάκι, το wok, να σιγοβράσει πρώτα και μετά να γίνει πιο ροδοκόκκινο, πιο κριτσανιστό. Το βγάζει σε μια πιατέλα και το κόβει. Έχει ετοιμάσει χωριστά ντοματούλα σε τετραγωνάκια, ξερό κρεμμύδι σε τετραγωνάκια, λίγο μαϊντανούλι ρίχνει πάνω σε αυτά για να προσθέσει μαζί με το κοτόπουλο μέσα στο τάκος, και αβοκάντο σε φετούλες, αλλά το πιπερώνει, γεμίζει τις αραβικές και είναι έτοιμο. Καταπληκτικό!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Σιδαρένιος να ευχηθούμε στον Αντώνη Ρέμο που έκανε μια μικροεπέμβαση στην κοιλιακή χώρα και επέστρεψε σπίτι του. Όλα καλά. Λοιπόν, έχετε το νου σας στα τραγούδια. Έχουμε καινούριο παιχνίδι. Ο Λάβε 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν αυτό το τραγούδι που ψάχνουμε. Εντωμεταξύ μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα έχεις την προσοχή σου επιστάμενη, διότι θα παίξει αυτό το κομμάτι. Μόλις το ακούσεις, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber με τον τίτλο, το ονοματεπώνυμό σου και την ώρα στο 694-711-11 και κερδίζεις καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Δηλαδή τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Τέλειο!

Τι ωραία διασκευή! Σου άρεσε? Πες μας τη γνώμη σου. Λάβε μέρος στην έρευνά μας. Να μας βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Αφιερώνεις λίγα λεπτά, μπαίνεις στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love στο Viber. Love 97,5 Athens, από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου. Ακούς αποσπάσματα τραγουδιών και μας λες τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Είναι σαν να κάνουμε γκάλοπ με εσάς. Με τη συμμετοχή σου εντωμεταξύ μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, σας αφήνω σε τέλεια παρέα, έτσι. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 6-8 στον Love, και στις 10 το βράδυ ακούμε στη μπαλκονάτη έκδοσή του το Βασίλη Ιωάννου. Στις 7 το πρωί το νου σας, το Δημήτρη και την Ιωάννα. Θα πούνε το τραγούδι της ημέρας που σου χαρίζει ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Εμείς έχουμε αύριο ραντεβού στις 4 το απόγευμα. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Ό,τι έχει συμβεί από ψες μέχρι σήμερα, κυρία μου, και γενικότερα θα ασχοληθούμε με όλες τις αλαμούρες καλοκαιρινές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ, την πρώτη ώρα έχω Μπίγαλη, έχω Βαλάντι, το Σανσέρ, έχω Στάκη Ρουμπένα, ξέρεις, Αναστέζια, Νίκο Καρβέλα με ένα Βίσι μαζί, μάνα μου και πάρα πολλά ακόμα. Α, και Τζον Τραβόλτα έχω να ξέρεις, και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα γίνει γαμός. Πατάω το play, πάω να δανείρκομαι και επιστρέφω, τι ούτω τρόπο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Και έχω μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση να σου αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Μια είδηση που έχει γίνει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Μια είδηση για την οποία ξοδεύτηκαν πολλές εργατοώρες, κυρία μου, μέχρι να γίνει σωστό ρεπορτάζ, να δεθεί η είδηση από χίλιες μεριές, να γίνει αξιολόγηση, να γραφτεί κείμενο, να βρεθεί φωτογραφία και ανακοινώνω ευθύς αμέσως την είδηση που διαβάζω σε ένα πολύ σοβαρό site ενημερωτικό. Κλέλια Ανδριολάτου. Έβαψε τα μαλλιά της Καστανά. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Δεν λέει το ρεπορτάζ μέσα αν είναι χρώμο σαμπουάν ή πήγε σε κάποιο κουαφίλ και έκανε το μαλλί της. Πάντως ξέχνα την Κλέλια Ανδριολάτου που ήξερες, εάν την ήξερες. Πάνε τα ξανθά, κύριε μου, πάνε τα γέλια και χαρές, κύριε Πετροχίλε μου. Μείνανε μάτια από τα δάκρυα. Πραγματικά, αυτός που σκέφτηκε να κάνει αυτόν τον τίτλο «Μεγάλη αλλαγή στη ζωή της Κλέλιας Ανδριολάτου», έβαψε τα μαλλιά της καστανοπόπορες. Πραγματικά, αναγκάστηκε να αλλάξει τη κόσμηση. Σου λέει, με αυτό το μαλλί δεν ταιριάζουν οι κουρτίνες, δεν ταιριάζουν τα έπιπλα. Άλλαξε καναπές, άλλαξε σκρίνιο, άλλαξε κουζίνα, κύριε, πήρε μια πιο έτσι σκούρα μπέζ για να ταιριάζει με το καστανό. Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, καλέ, που βάφει τα μαλλιά του? Δηλαδή, για όνομα του Θεία Παναγία, τι θα αλλάξει και βρακή για να ταιριάζει το μαλλί με το βρακή? Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Η κοπέλα ήταν, λέει, να παίξει, θα παίξει μάλλον σε ένα καινούριο ρόλο, θα κάνει ένα καινούριο ρόλο, θα παίξει μια καινούργια σειρά, ταινία, θα σε γελάσω. Και έβαψε το μαλλί τη καστανό. Η είδηση που είναι, δεν το καταλάβει και την ψάχνω. Την ψάχνω, δεν θα την βρω, είναι το μόνο σίγουρο. Μην στείλει κανείς μήνυμα να με ρωτήσει τι χρώμα είναι το καστανό. Καστανό ανοιχτό, φουντουκί, ακαζού και τα συνεβή, θα γίνει χαμός.

0: θα πάω τώρα στην πρωινή ζώνη, κυρία μου. Είχαμε σήμερα τις γνωστές γκρίνιες, τις γνωστές κλάψες, τις γνωστές μιζέριες από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος πραγματικά, αφήστε τον να φύγει από τον Αντένα. Βλέπετε, ο άνθρωπος καθημερινά καταραίει. Ο άνθρωπος λιώνει καθημερινά. Είναι σε έξαρη κατάσταση. Τον καθυστερήσανε 10 λεπτά, κυρία μου. 10 λεπτά τον καθυστερήσανε το καλημέρα Ελλάδα και αυτοί πια κάνουν τόση μανία, τόση ταραχή, τόση από εδώ, τόση από εκεί. Άνθρωπο δεν τους βλέπει. Πάμε παρακάτω. Σου λέει 10 λεπτά καθυστερήσαμε και σήμερα, κυρία μου, και σήμερα. Μεγάλη φιτιλοανάφτρα. Μεγάλη ανακατόστρα. Δεν λέει ότι αχ, καθυστερήσαμε σήμερα 10 λεπτά. Είναι η κακιά η πεθέρα που λέει ναι. Είναι το τραπέζι βρώμικο. Και σήμερα, καταλάβεις, το και σήμερα είναι μαχαιριό στην καρδιά. Αλλά είπε μετά ότι είδε και στον ύπνο του φίδια, κυρία μου. Φίδια, πολλά φίδια είδε. Και ότι έχει πάρα πολλούς εχθρούς, είπε το αρκουδάκι της αγάπης. Είπε η πόλη πόκετ της ελληνικής τηλεόρασης που έχει έναν καλό λόγο για όλο τον κόσμο. Μα έχει τρελαθεί εντελώς. Σου φταίνε, λέει, οι συνάδελφοι γιατί έχουν έναν κακό λόγο να πούν για σένα. Μα δεν έχεις πει τόσα χρόνια έναν καλό λόγο, καλέ. Ο μόνος ωραίος καλός λόγος που έχει πει είναι καλό μεσημέρι και πάλι αύριο εδώ στις 10. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ο Γιώργος Λιάγκας, μα τι είναι ματαρινά και από το πουθενά χωρίς λόγο και τία. Χλάμα και γκρίνια όλη την ημέρα. Πού να μην παίρνουν όλοι αυτοί και τα λεφτά που παίρνουν, κύριε μου, πώς θα κάνανε, θα μας χαστουκίζανε στον δρόμο.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα. Άννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και στα σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, κυρία μου, να σχολιάσουμε, γιατί καλοκαιράκι έχει μπει, καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου. Όπα, το καλοκαιράκι θα το βλέπουμε από το κιάλι, να ξέρεις. Θα βλέπουμε κάποιες παλιές φωτογραφίες που ήταν παιδιά και πηγαίναμε διακοπές σαν άνθρωποι. Γιατί το να πας 5 μέρες διακοπές δεν είναι διακοπές, κυρία μου, να ξέρεις. Ο λόγος αυτή τη στιγμή είναι διακοπές, είναι σαν ασθένεια. Πώς είναι η ίωση που κρατάει 5 μέρες που λέει ο γιατρός, αχ, 5 μέρες θα είστε άρρωστοι. Αυτό. Γιατί διακοπές είναι να πας 20 μέρες κάπου, να πας ένα μήνα κάπου. Παλιά πηγαίναμε. Πασόκ, ωραίες εποχές που πήγαινες διακοπές και έφτανες σε σημείο να βαριέσαι και έλεγες πότε θα γυρίσω πίσω. Αυτές είναι διακοπές. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε τριήμερο, πενταήμερο διακοπές. Δεν είναι πενταήμερο, αγαπητοί διακοπές. Πενταήμερο είναι κάτι άλλο τώρα. Δεν παρακολουθώ να με νευριάζει αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, έχετε δει ότι λέει τα αεροπορικά εισιτήρια που ήταν πάρα πολύ φτηνά στην Ελλάδα θα κρυβούν ένα 30% γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το μεζούτ και το πετρέλαιο και ο αστρολογικός χάρτης του Ιράν είναι σε περίεργη θέση. Μην το πολύ σκέφτεστε. Δηλαδή, είναι να δώσει κανένα χιλιάρικο αεροπορικά στο ακτοπλοϊκό. Ένα ακόμα να πα να μείνει 5 μέρες σε ένα ξενοδοχείο τη κακιά ώρα που πλέον δεν σερβίρουν και πρωινό. Το πρωινό λέει, είναι επιπλέον χρέωση. Ακούμε εδώ πέρα. Σε λίγο θα μα χρεώνουν και τα απορριπαντικά που πλέουν τι μαξιλοροδίκε. Βρε, φύγε από εδώ πέρα. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά μέχρι την ευριάση.

Θα σε πάω τώρα στα εξωτερικά. Η influencer από τη Βραζιλία κατήγγειλε ότι έφαγε πόρτα σε μπαρ στο Μαϊάμι για το αποκαλυπτικό της φόρεμα. Κοιτάω την φωτογραφία μετά. Φόρεμα δεν βλέπω. Ένα σουτιέν βλέπω και μία κελότα από κάτω με στράς. Και από πάνω ένα σαν, πώς είναι η έξυπνη σίτα που μπαίνει στην πόρτα και έχει από τα μαγνητάγια, κάτι τέτοιο φοράει από πάνω. Η κοπέλα ήταν ξεβράκωτη καλέ. Πήγε σε ένα κλαμπ, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι να πας σε μια παραλία εκεί στο Μαϊάμι, τι ωραία, τι καλά. Αυτό είχα πάει 5-0, αλλά ταιριάζει στην περίσταση. Πήγε η κοπέλα ξεβράκωτη κανονικά, ξετύποτη influencer, και λέει ότι έφαγε πόρτα. Μα προφανώς μου θα πας πόρτα. Είναι οι άνθρωποι μέσα ντυμένοι. Φοράνε βρακιά, παντελόνια, μπλούζες, φορέματα, που κάμισα σε τόνια άλλη αναλόγως την περιοχή καταγωγής, και η άλλη μπήκε μέσα με ένα μπρακί και με ένα σουτιέν, καλέ. Είναι δυνατόν, α, και την έξυπνη δεν είναι τέτοιο, και από πάνω ένα σιδρού. Σιδρού συγκρού, κανονικό. Δηλαδή, λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει βραδινό ντύσιμο. Και τι σημαίνει ντύσιμο, καλά. Αυτό δεν είναι ντύσιμο. Αυτό η κοπέλα έβαλε τα απαραίτητα για να μην πάει μέσα για προσβολή τη δημοσία εδού. Για να μην πω καμιά άλλη κατάληξη και με πάνε εμένα μέσα, κυρία μου. Εντάξει, είπαμε. Ωραίο να είσαι αποκαλυπτικό, να είσαι σεξι. Τώρα σαν τη Λουκά ακούγουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά η κοπέλα είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη, να ξέρει όμω. Η γνωστή influencer από τη Βραζιλία. Σου λέει, εγώ στη Βραζιλία έτσι κυκλοφορώ. Πάω έτσι να πάρω μια πίνα κολάδα και πάω με την κοιλότητα. Γιατί εδώ πέρα, γιατί είσαι στο Μαϊάμι, είστε έτσι συντηρητικοί τώρα με τον Τραμπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, αναρωτήθηκε η Beatriz Rice, κυρία μου, από τη Βραζιλία. Τι να τη εξηγήσει και αυτήν τώρα εδώ πέρα, δηλαδή. Αυτή είναι, άμα τη εμφανίσει, κάνει κατευθείαν τεστ παπ, υπέρηχο άνω κάτω κοιλία, σε μαστογραφία, χωρίς να έχει πέσει γιατρό, κυρία μου. Και εγώ που βλέπω εδώ από τη φωτογραφία από το Instagram τη, τη κάνω μία άειλη κατευθείαν. Άειλη συνταγογράφηση, να πάει και να έρθει, δεν παρακαλώ πολύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Σαλαμουρίτσες μου, όμορφες καλοκαιρινές. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί για να σχολιάζουμε ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι σέρνεται και ό,τι περπατάει. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει ναούμε να σας απαντήσω. Επίσης, όπως σας έχω ενημερώσει, τρέχει ένας φοβερός διαγωνισμός που θα σε αδυνατήσει, θα σε καλοποιήσει, θα σε τσιτώσει και θα σε ομορφύνει, κυρία μου. Skinfinity MD Clinic, η απόλυτη κλινική αντιγύρεση και wellness, σας κάνει δώρο ένα πλήρες πακέτο συνεδριών αξίας 300 ευρώ για να πάτε να κάνετε τα πόδια σας, τα μπρατσάκια σας, τη σκυλίτσα σας, το προσωπάκι σας, να αδυνατήσετε, να φύγουν οι ρητίδες στο πρόσωπο, να φύγουν τα μπρογουλιά, να φύγουν τα κιλά, να φύγουν οι τοξίνες, να φύγει, να κάνει ξεπαρεού το λιποκύτταρο. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Ένας τυχερός ή μία τυχερή από εσάς, την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, θα έχει την τύχη να πάει στην απόλυτη κλινική αντιγύρωση και wellness στην Skinfinity MD Clinic. Θα μπει μέσα και θα κάνει ό,τι χρειάζεται στα μηχανήματα τελευταίας γενιάς, στα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς και φυσικά θα σας κάνει όλη την καθοδήγηση και όλο το σωστό το πακέτο των συνεδριών ο Dr. Μάνος Δημονίτσας για να πάτε το καλοκαίρι στις παραλίες να κάνει αλαλαλαλαλαλα όλος ο κόσμος που θα σας δει. Έχει φοβερά μηχανήματα το Χάιφο, κυρία μου. Φεύγει το προγούλι, σηκώνονται τα κρεμασμένα μάγουλα, φεύγουν οι ρητίδες, κυρία μου. Θες να κάνεις ιαπωνική σάουνα ή ασυντόμ για να φύγουν οι τοξίνες, να κοιμάσαι καλύτερα, να φύγει το λιποκύτταρο, να φύγει η κατακράτηση. Θες να κάνεις, κυρία μου, λύση wave για να σπάσει το λιποκύτταρο, να κάνεις σμήλευση στο κορμάκι σου, να φύγουν και τα ρήτιδες, να φύγουν κοιλιές πλαϊνά, να σφίξουν τα μπράτσα. Θες να κάνεις EMS με ραδιοσυχνότητες για να δεις κοιλιακούς να εμφανίζονται μπαμ μπαμ μπαμ, να σηκωθούν πίσω οι γλουτοί, να τσιτώσει όλο το σωματάκι σου. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Ένας από εσάς θα κερδίσει ή μία από εσάς την Παρασκευή ένα πακέτο, ολοκληρωμένο πακέτο συνεδριών αξίας 300 ευρώ από τη Skinfinity MD Clinic, η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 209. Για τα ραντεβού σας 698-5638-566

0: μισό λεπτάκι παρακαλώ, γιατί έχω μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Πείτε μου.
1: Ναι. Μου μιλάνε από το κοντρόλ, κυρία μου, τώρα να ξέρει. Ναι.
0: Έχουμε βίντεο τη Ιωάννα Τούνη μαζί με τον νέο σύντροφό τη. Αποκλείεται. Η κοπέλα δεν μιλάει για την προσωπική τη ζωή. Είστε σίγουροι για αυτό που μου λέτε? Θα το μεταφέρω στο κοινό μου. Είναι αλήθεια, είναι γεγονό. Ακούστε, κυρία μου, τώρα εδώ. Έχω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Η Ιωάννα Τούνη, που δεν το συνηθίζει όμω, είναι πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Ανεβάζει βίντεο με τον σύντροφό τη και με το παιδί τη, όχι το παιδί του συντρόφου τη, το παιδί του αδικό τη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, πάρα πολύ ωραία, από τη Μύκονο, γράφοντας ευτυχισμένη και ευγνώμων, κυρία μου. Ακούς, ακούω να λες. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Ιωάννα Τούνη μας δίνει κάτι από την προσωπική τη ζωή. Είναι πολύ ωραίο οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι, είναι χαρούμενοι, είναι ερωτευμένοι, έτσι να δίνουν ένα μικρό δώρο στο κοινό του από την δική του ευτυχία, από τη δική του χαρά, από τη δική του ανεμελιά στη χώρα τη Μυκόνου, μέσα στη Μύκονο. Στο νησί των Ανέμων, δίπλα από τον Γιάννη Γαλάτη, δίπλα από τον Πέτρο τον Πελεκάνο, στο βάθος ο Πέτρος Κωστόπουλος και στα ταμπούρλα ο Γιάννης Γαλάτης. Πραγματικά τώρα, αυτή η κοπέλα δεν έχει κατόρθει να κάνει τη ζωή της. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε μας την ησυχία μου, κούκλα μου. Όλη μέρα και όλη νύχτα σουτιέν, μετά που λέει κάτι, πώς το λένε, κάτι lip gloss, μετά πάλι ο σύντροφός και το παιδί της αγκαλιές και φιλιά, μετά ένα υπονοούμενο για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και κάπως έτσι η κοπέλα ξεπουλάει. Δεν είναι influencer, είναι τηλεπολίτρια, κυρία μου, αυτό. Πώς πηγαίνανε παλιά πόρτα-πόρτα και δειγματίζανε σε εντόνια, παπλώματα. Κάπως έτσι. Είναι μια αλλαγή. Αντί για πόρτα-πόρτα, πάει story-story, κοπέλα. Τώρα πια από τα story.

0: Δεν μπορώ, κυρία μου, να μην αναφερθώ σε αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Χθες ήταν, λέει, μια γιορτή για μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που γιορτάζει τα 50 χρόνια. Και μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκης, κυρία μου. Συνταξιθεσία πάντως είχαν ένα θέμα. Είχαν ένα θέμα ή το κάνανε επίτηδες. Γιατί από αυτό το επίτηδες, κυρία μου, έχει γίνει viral, έχει ακουστεί πάρα πολύ και το όνομα του σούπερ μάρκετ. Έβαλαν στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω ποιο ανώμαλο μυαλό έκανε αυτό το πράγμα. Ποιο 25χρονο που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική πολιτική ζωή, δεν παρακολουθεί τηλεόραση, δεν βλέπει τίποτα, σου λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάρα πολύ ωραία κυρία αυτή, ακούγεται, θα την βάλω δεξιά στο τραπέζι. Νίκος Ανδρουλάκης στη μέση του τραπεζιού να κάνει παρέα με την κυρία Ζωή. Και αυτός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ωραίος φαίνεται, καλούλος φαίνεται, ήσυχος, δεν φωνάζει. Θα τον βάλω στην άλλη μεριά του τραπεζιού, να είναι από τη μία και στην άλλη, να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, να παίζουν πεντόβολα. Αλήθεια τώρα. Οι οποίοι καθίσανε στο τραπέζι, όχι δεν μιλήσανε, κυρία μου. Είχανε μια ανακατοσούρα, μια ιδέα. Ένα στο μαχικό ήλιγκο, λες και περνάγανε τον κάπο τώρα με 9,5 υποφόρ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν έτοιμη να σηκωθεί πάνω να κάνει τη Λάρα Κρόφτ και να του αρχίσει όλου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έβλεπε την ώρα να φύγει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπαιζε με το κινητό του. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μάθω από την εταιρεία, έχω τεράστια απορία, σε ποιον δώσανε την ταξιδεσία στα τραπέζια, ποιο έχει αυτό το σχέδιο, δεν υπάρχουν και τα βραβεία τύπου έθνος. Θα του δώσουμε ένα βραβείο της χρονιάς, κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος το σκέφτηκε, μπράβο του. Πραγματικά, αυτή είναι ιστορική στιγμή. Δηλαδή, αυτή η φωτογραφία θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το γεγονός είναι ότι τελείωσε η βραδιά, ανέμακτα, να ξέρετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό κρατήστε μόνο.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θα πάω σε άλλα νέα τις ημέρες, κυρία μου, διότι όπως καταλαβαίνεις αυτή η χώρα πάει από το καλό στο καλύτερο. Έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, μόνο ωραίες ειδήσεις που κάνουν την ζωή μας να λάμπει ακόμα περισσότερο, που μας κάνει να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι από τον κεφαλικό, είναι από την πάρα πολύ χαρά. Ξέρεις, η πολύ πολύ χαρά μετά πώς βγαίνει κλάμα, σαν την Βουγιουκλάκη που λέγε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και κλαίγε. Διαβάζω εδώ, το πρώτο κρούσμα της ευλογίας των πιθήκων στην Ελλάδα είναι γεγονός για φέτος. Το κρούσμα είναι στην Ήπειρο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο λείπει από αυτή τη χώρα. Ένας έμπολα, μια χολέρα, μια πανούκλα. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Έχουμε την ευλογία των πιθήκων. Έχουμε την ευλογία των προβάτων. Έχουμε κάτι κάτω στην Πελοπόννησο, κάτι έξαρση φυματίωση και τα συνεβεί. Καλέ, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία που είμαστε εδώ πέρα. Λες και παίζουμε στο Grey's Anatomy χωρίς σενάριο. Ό,τι καθίσει κάθε φορά. Ό,τι κάτσει. Αυτή τη βδομάδα τα επεισόδια θα ασχοληθούν, θα έχουν και πρόσωπο την ευλογία των πιθήκων. Πού πήγε η άλλη Σαλαμούρα τώρα εκεί στην Ήπειρο? Με ποιους τρίφτηκε? Πού πήγε και κοιμήθηκε? Στα κρεβάτια τα ξένα θα ονειρεύεσαι μένα. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η ξεφτύλα εδώ πέρα? Εκτός ότι μαθαίνει όλη η περιοχή ότι είσαι εσύ αυτός που έχει την ευλογία των πιθήκων, κυρία μου, ψάχνουν να βρούνε και με ποιον άλλον έχεις έρθει σε επαφή. Πού αλλού έχεις τριφτεί? Σε ποια σεντόνια έχεις κυλιστεί? Και ξαφνικά γίνεται μία πόλη κολομπάχατα, να ξέρεις, Βγαίνουν όλα τα... Κυρία μου, δεν μπορεί να πω τη λέξη, όλα τα αμαρτωλά τέλος πάντων της περιοχής, και ξαφνικά βρίσκεται αυτός που έχει την ευλογία των πιθήκων να έχει ευλογηθεί με τη μισή Ήπειρο. Πα τα βαζανά μας, σου λέει, είναι πολύ ωραία πράγματα. Καλή κάθε μέρα και μια ευχάριστη είδηση, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία. Ξύπνησαν οι δεινόσαυροι στο Αιγαίο, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το επόμενο. Είχαμε Τσαντορίνη, έγινε. Μας έχει μείνει τώρα ο δεινόσαυρος και ο Κομήτης. Καλό μελέτα και έρχονται. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ καθημερινά στον Love 97,5.

Στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και αυτό.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Εδώ που παίζουμε καθημερινά μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και αύριο εδώ θα είμαι, να ξέρεις. Στις 6 ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Adios amigos.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

We got

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 10.

Ίσως απόψες σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σώθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου, κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η πόλη ισοπάζει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμούν. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

με μια φωνή που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.